36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Φτούξε ελευθερία και βγαίνω.
2: Μην το συζητά τον έπια στο Μάη.
1: Να σου πω, ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, έτσι?
2: Όχι, δεν ήταν και τρομερά καλός.
1: Μας την έσπασε, anyway.
2: Δεν πειράζει, είναι Μάιος όμως.
1: Ναι, αυτό, αλίμονο. Και σε 26-27 μέρες θα είναι και Ιούνιος.
2: Και Ιούνιος θα είναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν,
2: θύμισέ μου στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι για τα φυτά που φυτεύουμε τώρα, που ξέρεις.
1: Για το Μάιο.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μας ακούσουν όμως οι δυο μας.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα έστω και ετεροχρονισμένα, γιατί είχαμε πρωτομαγιά. Α, τα είπαμε την Παρασκευή.
2: Τα είπαμε, πώς δεν τα είπαμε. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε, ναι. Ότι τι.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και ο Κώστας Γεωργακόπουλος υπεύθυνος πάντα στην παραγωγή.
2: Και το κορίτσι μας το εξαιρετικό, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άντε, πάμε, καλό πενθήμερο να έχουμε.
2: Για να δούμε.

0: Είναι αυτό που λένε ότι μάθανε ότι αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι για το αποτέτοιο.
1: Μάθανε το αυτό και πλακώσανε και οι τέτοιοι.
0: Δηλαδή, τι γίνεται ρε παιδιά, κινδυνεύει? Όχι, καλό είναι.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πλατό.
1: Ας έτσι μετατραπούμε σε κάτι πάντως.
0: Είχαμε την Οδύσσια, είχαμε τον Brand Pitt.
1: Και τώρα?
0: Τώρα έχουμε Emily in Paris.
1: Θα κάνουμε εμείς το Παρίσι?
0: Όχι. Έρχονται στη Μύκονο τα παιδιά για γυρίσματα.
1: Μύκονος.
0: Εδώ και δύο εβδομάδες περίπου,
1: ναι,
0: έχουν αρχίσει και έρχονται οι άνθρωποι παραγωγής,
1: mm-hmm,
0: το Emily in Paris. Πάρα πολλά πράγματα θα γυριστούν στο νησί των ανέμων.
1: Μη μου λες.
0: Το οποίο ξαναπαίρνει πάνω του, έτσι. Ελπίζω να μην πάνε να νοικιάσουν καμιά ξαπλώσσα στην παραλία.
1: Δεν πάνε για ξαπλώσσες.
0: Θα τους κυνηγάει η παραγωγή με τις ντομάτες. Παιδιά, sorry, δηλαδή, ένα χιλιάρικο για δύο ώρες. Anyway, παρόλα αυτά, έχουν πάει, έχουν επισκεφθεί εντυπωσιακές βίλες του νησιού που ξέρεις ότι υπάρχουν.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Έχουν διαλέξει και μία, το ενίκιο δεν ξέρουμε. Όπου θα
1: και
0: γίνουν
1: δεν θα το μάθουμε κιόλας.
0: Τα περισσότερα γυρίσματα, ναι, ok. Σε λίγο καταφθάνει και η Lily Collins.
1: Μη μου λες.
0: Ναι.
1: Ρε κόσμος που έχει να πάει.
0: Αμέ, τι νόμισες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Όλα με άπτεστη, μάλλον με πολύ μεγάλη διακριτικότητα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να
0: δεν ξέρουν λεπτομέρειες οι ντόπιοι κτλ. Αλλά θα σου πάρουν χαμπάρι, εντάξει, πού είσαι. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι
1: ναι,
0: μέσα στα γυρίσματα, για χύψη ζετ λόγους γυρισμάτων, θα χρησιμοποιηθούν και πάρα πολύ ντόπιοι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει, φαντάζομαι, να έχουν καλύψει, να μην ανοίξει το στόμα τους, διότι και εμείς οι Έλληνες,
0: ναι,
1: κρίνοντας από μένα δηλαδή,
0: ναι,
1: το κουτσομπολιό, την κοινωνική κριτική, την έχουν μέσα τους. Δεν μπορεί, κάτι θα έχουν κάνει αυτοί για να μην
0: μιλήσουν. Θα μάθουμε. Λοιπόν, ωραίο όμως, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Περιμένουμε και την επόμενη παραγωγή, παιδιά, μην μείνουμε εκεί.

0: την TV.
1: Λοιπόν,
0: έκπληξη τώρα.
1: Όπα.
0: Τι σου φύλαγα.
1: Όπα.
0: Εάν έχεις αναζητήσει μεγάλους στάρ του Hollywood και δεν τους έχεις βρει στον κινηματογράφο αυτή τη σεζόν, ναι, θα τους βρεις στην τηλεόραση.
1: Δηλαδή.
0: Και γι' αυτό κάθε μέρα θα, ναι, μιλάμε για δύο, ναι, μεγάλους στάρ, mm-hmm, που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε κάποια σειρά, σε πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσω με κάτι που το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Robert De Niro με το Zero Day από το Netflix.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής που ανακαλύπτει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μες στην Προεδρία. Ότι κάποτε ήταν πρόεδρος, το είπανε. Μιλάω για τον De Niro, δεν μιλάω για τον σημερινό.
1: Okay.
0: Και πάμε και στον Colin Firth, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον σύριαλ που λέγεται Lockerbie, A Search for Truth, mm-hmm, και βασίζεται πάνω σε μια πραγματική ιστορία ενός πατέρα που αναζητά να μάθει τι έγινε το 1988 σε μια πτήση της Pan Am, mm, στην οποία πτήση, η οποία πτήση έπεσε και εκεί ήταν θύμα και η κόρη του.
1: Μάλιστα.
0: Βασίζεται στην πραγματική ιστορία, έτσι, okay, δεν είναι. Άρα λοιπόν, Robert De Niro και Colin Firth, το έχουμε σε πλατφόρμα.
1: Okay.
0: Αύριο το υπόλοιπο.
1: Εντάξει. Α, να σου πω, επειδή τα διάβασες,
0: ναι,
1: παρακαλώ πάρα πολύ για το προεδρικό ζεύγος, ναι, να μην ξαναγίνει καμία αναφορά.
0: Γιατί θα μας πιάσουν.
1: Είδες τι έπαθε
0: θα μας πιάσουν, σου λέω.
1: Ο τύπος, ο Αμερικανός.
0: Ναι, ναι, του είπα να φύγει ο Jimmy Fallon. Ο οποίος είχε κάνει και σχόλιο δύο μέρες πριν. Δεν είναι ότι το έκανε εκείνη την μέρα.
1: Για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την παραγωγή και χάσουμε και τα λεφτά μας.
0: Πρώτα απ' όλα για να μην μας χάσουμε.
1: Έτσι.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: εντάξει ρε παιδί μου, γιατί καλό είναι.
1: Το έχεις εσύ τώρα ότι η Naomi Watts μπορεί να κάνει την μπαλαρίνα. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και μάλιστα τη Margot Fontaine. Δηλαδή, τι έχουν πάθει στο Hollywood, ειλικρινά.
0: Εντάξει, σου λέει.
1: Ευτυχώς όσοι πρωταγωνιστές τουλάχιστον είναι μπαλαρίνος.
0: Α. Χορευτής
1: θες. Ναι.
0: Κλασικό μπαλέτο.
1: Κλασικό μπαλέτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, μάθαμε ότι η Naomi Watts πρωταγωνιστεί στο έργο Margot and Rudy του Anthony Fabian. Πώς έχω την εντύπωση ότι αυτός είναι ο άντρας της, δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει το ρόλο της Μαργκό προφανώς.
0: Okay.
1: Μαζί τον Ρέγεφ θα τον κάνει ο Αλεξάνδρ Τρούς, που είναι πρώτος χορευτής στο μπαλέτο του Αμβούργου.
0: Okay,
1: και επειδή είναι Γερμανός, θα φέρνει στην προφορά στα αγγλικά με τον Ρέγεφ. Κατάλαβες.
0: Okay.
1: Τώρα, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από την αποστασία του Νουρέγεφ στο Λονδίνο. Και η Margot Fontaine είναι μεγάλη ήδη, είναι δηλαδή προς τη δύση της καριέρας της.
0: Okay.
1: 42 χρονών τώρα, μην φανταστείς τον λίγο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ο Νουρέγεφ είναι 23.
0: Ναι.
1: Και γκέι.
0: Ναι.
1: Τον ερωτεύεται όμως τρελά η Margot Fontaine.
0: Έχουν ξαναγίνει πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει τώρα πως αυτή η σχέση με έναν τόσο ταλαντούχο χορευτή, ο οποίος ήταν πάρα πολύ τρυφερός και υποστηρικτικός μαζί της, ξανακάνει καριέρα από τα 42 μέχρι τα 50 φεύγα.
0: Εξαιτίας του.
1: Εξαιτίας του.
0: Ναι.
1: Είδες
0: τι κάνει ο αέρος.
1: Ο αέρος, ναι. Τα πάντα νικά.
0: Χορεύει η Margot,
1: Η Margot, ναι, για την Naomi δεν είμαι σίγουρη.
0: Ναι. Χορεύει αυτή.
1: Χορεύει.
0: Εντάξει. Και είναι ερωτευμένη και με τον τύπο.
1: Και με τον τύπο.
0: Είναι σίγουρο ότι ένα χορό δεν πρόκειται να το χορέψει.
1: Του Ισαΐα.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και όπως λέει και η Γιάννα Κουβαρά, η οποία βρίσκει ευκαιρία να την κάνει από το στούντιο, καλώς το καλό μας το κορίτσι.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, παιδιά.
0: Μία είδηση από το Earth News, η μεξικανική δημόσια επιχείρηση Πετρόλαιος Μεξικάνος, Pemex, αναγνώρισε την ευθύνη για τη διαρροή πολύ μεγάλης ποσότητας πετρελαίου που μόλυνε παραλίες κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού μέσα στο Μάρτιο μήνα. Αρχικά η μεξικανική κυβέρνηση είχε αποδώσει το συμβάν σε παράνομη απόρριψη καυσίμων από κάποιο πλοίο ή σε φυσική διαρροή από κάποιο κοίτασμα. Όμως, στα μέσα του Απριλίου, ο διευθυντής της Pemex, Βίκτορ Ροδρίγες, παραδέχθηκε ότι η αιτία ήταν διαρροή από πετρελαιαγωγό της εταιρείας που προκάλεσε πετρελαιοκυλίδες, οι οποίες εντοπίστηκαν σε τεράστια έκταση, κατά μήκος της ακτογραμμής μήκους κάπου 600 χιλιόμετρων. Πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες απόλυσης τριών τοπικών στελεχών της επιχείρησης που δεν ανέφεραν ως όφυλαν τη διαρροή στον αγωγό. Ο κύριος Ροδρίγες τόνισε πως διέταξε να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα αφού ομάδα επιστημόνων που σχημάτισε η πρόεδρος Κλαούδια Σέενμπαουμ έκανε τη σύνδεση μεταξύ της μόλυνσης και των εγκαταστάσεων της Pemex. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τους υφισταμένους του δορυφορικές εικόνες και ημερολογιακές καταχωρήσεις της επιχείρησης που αποκάλυψαν πολλές παραβάσεις των κανονισμών, με σημαντικότερες την απώλεια της μηχανικής ακεραιότητας και την έλλειψη επισκευής πετρελαιαγωγού για την οποία δεν ενημερώθηκε. Οι αρμόδιοι αρνούνταν συστηματικά ότι υπήρχε διαρροή και η βαλβίδα που θα επέτρεπε να σταματήσει δεν έκλεισε παρά 8 ημέρες αφού διαπιστώθηκε το πρόβλημα, πρόσθεσε, τονίζοντας πως έχει υποβληθεί μήνυση κατά των υπευθύνων.
1: Ένας ωραίος κόσμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Thank you, Βασιλεία.

0: Και ειδού φιλενάδα πως το chatbox και η AI μπορεί να μετατραπεί σε ρουφιάνο χωρίς να το ξέρεις.
1: Σε ρουφιάνο ακούω.
0: Μάλιστα, και μάλιστα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και αυτοί με τους οποίους έχεις αλληλεπιδερίσκεια.
1: Αμάν.
0: Δικαιοσύνη, εισαγγελείς, αντίδικοι, σε αστικές περιπτώσεις, εντάξει. Λοιπόν, δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ισχύει και για εδώ ή θα ισχύει, καλό είναι να τα λέμε, προειδοποιούν τους πελάτες τους να μην ξανοίγονται σε συνομιλίες με τα chatbox όσον αφορά προσωπικές υποθέσεις τους για διάφορες αστικές διεκδικήσεις, απάτες κτλ.
1: Πες μου ότι ρωτάνε και τι να κάνουν δηλαδή στο chatbox.
0: Πολλοί από αυτούς, ήδη αναφέρεται στην σχετική είδηση, πολλοί από αυτούς έχουν μιλήσει και για υποθέσεις τους συμβουλευόμενοι τα chatbox για νομικές πληροφορίες,
1: με κανονικές πληροφορίες, ονόματα και τέτοια
0: κτλ. Οι δικηγόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε, παιδιά, προσέξτε, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά το απόρριτο με το δικηγόρο σου,
1: ναι.
0: Γιατί απλούστατα το chatbox
1: δεν είναι δικηγόρος.
0: Δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι νομικό πρόσωπο, φυσικό νομικό πρόσωπο, εντάξει. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μια υπόθεση ενός τύπου, επιχειρηματία,
1: ναι,
0: ο οποίος καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τις συνομιλίες που είχε με το chatbox,
1: ναι,
0: προκειμένου τέλος πάντων να κάνει την απάτη την οποία έκανε, και τον βγάλανε στη φόρα.
1: Μπράβο.
0: Και θεωρήθηκε αποδεικτικό υλικό και του τη ρίξανε.
1: Φαντάσου τις κυρίες εδώ στην Ελλάδα που δείχνουν τον καφέ.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Okay.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην πρώτη μέρα αυτού του πενθυμέρου, 4 Μαΐου, και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, φιλενάδα.
1: Έφτασε κιόλας.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, όπως πάντα, Κέρβερος στην παραγωγή.
1: Ναι.
0: Thank you, Κώστας.
1: Και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Thank you, Βασιλεία. Λοιπόν, κυρία μου, είστε έτοιμοι?
1: Πάντα.

0: Εγώ ήξερα το τραγούδι.
1: Εγώ ήξερα και τους Crosby, Stills, Nash & Young, δηλαδή συνεχίζω να τους ξέρω.
0: Ναι, τους ξέρουμε.
1: Είναι ένα από τα πολύ δυνατά, τώρα πια δεν είναι.
0: Δεν είναι, φύστα, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά στη δεκαετία του 70 και του 60, τέλη 60, όλη τη δεκαετία του 70.
0: Ήταν εξαιρετική.
1: Φοβερό κουαρτέτο.
0: Βέβαια. Και
1: φωνητικό.
0: Τεράστια μουσική όλη.
1: Όλοι τους, πραγματικά. Για πες.
0: Ήξερα λοιπόν για το κομμάτι των Crosby, Stills, Nash & Young, mm-hmm. το Ohio, mm-hmm. αλλά δεν ήξερα από πού το είχαν εμπνευστεί.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1970, mm-hmm. η Εθνοφρουρά του Ohio σκότωσε 4 φοιτητές και τραυμάτισε 11 στο Πανεπιστήμιο του Kent, mm-hmm. κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Mm-hmm. Και το συγκρότημα εμπνεύστηκε από αυτό το γεγονός και έγραψαν το τραγούδι Ohio.
1: Το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Εξαιρετικό.

0: μας έχεις?
1: Λοιπόν, από σήμερα τι μας έχουμε?
0: Ναι.
1: Από σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε μια πολύ, για την δική μου άποψη, όμορφη ενότητα, καινούργια συνεκπομπή, που είναι μέρη σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή φτιάχνει ο καιρός και επειδή το μυαλό αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορα και τα λοιπά, και θα βρεθούμε και σε τόπους.
0: Και εκτός από το μυαλό προσπαθούμε να πάμε και εμείς κάπου.
1: Λοιπόν, είναι η ενότητα ένας όμορφος κόσμος.
0: Ναι.
1: Που κρύβεται μέσα σε αυτή την πανέμορφη χώρα.
0: Ω, για να το δούμε.
1: Μέρη που δεν τα ξέρουμε, που υπάρχουν και που, τέλος πάντων, αν έχουμε τη δυνατότητα, καλό είναι να κάνουμε βόλτες προς τα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μπορεί να είναι και κοντά εκεί που μένουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα, σήμερα και αύριο, με δύο ορεινά χωριά από την Βρετανία. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες θα πάμε στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Από το βουνό στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν. Την ξέρεις τη Δομνίστα?
0: Όχι, δεν την ξέρω τη Δομνίτσα.
1: Δομνίστα.
0: Δομνίστα. Φαντάσου πόσο δεν την ξέρω.
1: Πλούσια δάση ελατιάς, σε απότομες πλαγιές, χαράδρες, φαράγγια, πανύψηλα βράχια, δεσπόζουν επιβλητικά πάνω από τη Δομνίστα στην Ευρυτανία. Είναι χτισμένη σε μια πλαγιά στα 1050 μέτρα υψόμετρο.
0: Τι είπες τώρα?
1: 36 χιλιόμετρα από το Καρπανήσι. Δεν είναι μακριά.
0: Κοίτα να δεις που έχω πάει στο Καρπανήσι και δεν το ξέρα.
1: Μάλιστα, κρυμμένο μέσα σε ένα πυκνό ελατοδάσος και διατηρεί ακόμα τη γραφικότητά του και την παράδοσή του. Εδώ με έχω εμένα,
0: ναι,
1: στο κέντρο του χωριού, πλακόστρωτη η πλατεία φυσικά, όπου το καφενείο και οι ταβέρνες, εδώ με έχω. Όταν λέμε ταβέρνες, ξέρεις τώρα, έτσι λοιπόν.
0: Ταβέρνες και πλατάνια.
1: Όπως όλα τα μεγάλα, τα όμορφα ορεινά χωριά σε αυτή τη χώρα, το χειμώνα να είναι γύρω στη καμιά τριανταριά η κάτοικη. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά αρχίζει
0: και υπάρχει κόσμος.
1: Πρόσεξε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εκεί. Το Φαρμακείο Λαογραφικό Μουσείο και το Πνευματικό Κέντρο που στεγάζονται στο παλιό γυμνάσιο, με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη το 1962, η οποία διαθέτει 15.000 τίτλους, και τη μικρή λαογραφική συλλογή, αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Θα βρείτε ξενώνες και νοικιαζόμενα δωμάτια. Και τώρα και το ωραίο, τα τελευταία 5 χρόνια εκεί διοργανώνονται με την παρουσία του ΣΕΓΑΣ αγώνες ορεινού τρεξίματος κάθε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Πολύ που μας έρχεται, που δηλαδή, μας έρχεται, ναι.
1: Αποστάσεων 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρων παρακαλώ, που συγκεντρώνουν πάνω από 450 συμμετοχές.
0: Κοίτα να δεις τώρα, 450 αυτοί, δεν θα έρθει κανένας μαζί,
1: βέβαια,
0: τους.
1: Μια χαρά. Βέβαια οι αποστάσεις είναι μεγάλες, 20, 40, 60, 80 χιλιόμετρα είναι πολλά για μένα.
0: Για σένα.
1: Εγώ θα μείνω στην πλακόστρωτη πλατεία.
0: Εκεί με στα πλατάνια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο, κράτα μια θέση.
1: Έγινε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
2: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πού και πού τον έχεις εσύ?
1: Το ένα. Τώρα αυτό ήταν πολύ. Ήταν πολύ ο Λάκης, τον αγαπώ πολύ.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι, δεν ξέρω, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Μίλησε λοιπόν στο περιοδικό OK και είπε ότι όλη αυτή η γκλαμουριά με την οποία τον έχουμε συνδεδεμένο δεν είναι πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή.
0: Διότι
1: ο άνθρωπος και έχει καταστραφεί οικονομικά και δουλεύει κιόλας. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο είναι ότι είπε ότι προσπαθεί να βγάλει τη σύνταξή του, τον βοηθάνε φίλοι του να μαζέψει χαρτιά και τέτοια.
0: Okay.
1: Και μία από τους φίλους αυτού τη ρώτησε πόσο περίπου την υπολογίζει τη σύνταξη. Του λέει γύρω στα 850 ευρώ. Και τη ρώτησε ο Λάκης, την ημέρα? Θέλω να μάθω που δίνουν σύνταξη 850 ευρώ την ημέρα, ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Να πάρω το Λάκη μαζί, αλλά μπρατσέτο και να πάμε.
0: 24.000 ευρώ μήνα σύνταξη.
1: Τίποτα, ρε εσύ, τίποτα. Για όνομα, δεν ζητάει και πολλά.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Λάκη.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Άντε θα σου κάνω το χατήρι και αυτή την εβδομάδα να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη,
1: ναι.
0: Όπου στη μουσική ενότητα κάθε μέρας θα ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά με πράγματα τα οποία έχει κάνει, είναι μακριά από τις τεράστιες επιτυχίες του
1: και είναι εξαιρετικά.
0: Και είναι πραγματικά εξαιρετικά. Είναι ένα μικρό παζλ από κομματάκια τα οποία συνθέτουν μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα μας αποσχολεί ο κύριος Ed Sheeran.
1: Ωραίος.
0: Ξέρεις εσύ ότι ήθελε να συνεργαστεί από τα μικράτα του με τους Pink Floyd? Μάλιστα είχαν γίνει
1: τους Pink Floyd.
0: Ναι. Είχαν γίνει και διάφορες έτσι δημοσιεύσεις τότε και τα λοιπά. Μια συνεργασία η οποία δεν ολοκληρώθηκε, αλλά το ήθελε από μικρός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην τελική λήξη, στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 12 Αυγούστου του 2012 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Στάνφορντ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ήταν σαν guest της τελετής ο Ed Sheeran. Έτσι. Είχε πει τότε αυτό, ότι θέλω να συνεργαστώ με τους Pink Floyd. Διαψεύτηκε όλη η ιστορία. Ωστόσο εμφανίστηκε στην τελετή εκεί λήξης, ναι, των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θα τον ακούσουμε σε μια εκπληκτική, όχι extended,
1: ναι, ναι,
0: αλλά μικρή,
1: πιο σύντομη,
0: ναι, εκπληκτική ερμηνεία του Wish You Were Here.
1: Πω πω κομματάρα.
0: Ναι ρε φίλε, πραγματικά. Μαζί του είναι και ο Nick Mason,
1: ναι,
0: ο οποίος drummer και ιδρυτικός στέλεχος των Pink Floyd.
1: Mm-hmm.
0: Ένας άλλος τεράστιος, ο Mike Rutherford από τους Genesis, Phil Collins και λοιπά. Και ένας Richard Jones, δεν τον ξέρω αυτό, ο οποίος ήταν και μέλος του συγκροτήματος Freeling.
1: Δεν τον ξέρω ότι και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σηκώσαν το βάρος μαζί του σοβαρή μουσική, έτσι.
0: Είναι καταπληκτική η ερμηνεία του Sheeran σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε Ed Sheeran, Pink Floyd.
0: Πάμε.

0: Πόσο κρίμα είναι που τους μαθαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα ποπάκια.
1: Ναι, πρόσεξε να σου πω κάτι, και είναι 2012.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Δηλαδή ήταν πιτσιρικάς τότε.
0: Πιτσιρικάς κανονικά. Εδώ τώρα είναι μικρός. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Thank you very much, everybody. Ευχαριστούμε πάρα
0: είμαστε
1: πολύ.
0: Είμαστε έτοιμοι για Αμερική.
1: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας όπως πάντα, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Φιλιά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Η θερμοκρασία σήμερα.
12: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 7,8 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος.
13: Οπ, τι μου σχομπολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
14: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση, αν πως.
13: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
14: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
13: Εδώ έχετε και τις Παναγιά στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
14: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
15: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
14: Αμπός.
16: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
17: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
18: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει μια ακόμη εβδομάδα, ξεκινάει ένας ακόμη μήνας. Είμαστε ήδη 4 Μαΐου. Είναι Δευτέρα. Πρωινό στον Αντένες, με ψηλά τις κεραίες φτάνουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram και τα email να πάρουν φωτιά. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά! Τσουρεκάκι! Πού είσαι ρε Τσουρεκάκι! Να πάρε, φύγει να πάρε! Καλή εβδομάδα ρε κορίτσι!
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα!
0: Καλό μήνα! Μπήκε καλά ο Μάης ή παγώσατε εσείς που βγήκατε, παιδιά?
1: Εντάξει! Δεν μας τα πήγε και άσχημα.
0: Δεν τα πήγε και άσχημα, δηλαδή δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι.
0: Εδώ έβλεπε όλη την Ελλάδα, Πρωτομαγιά μέχρι και χθες, με βουνοκορφές χιονισμένες, αλλού 5 πόντι, αρντού άλλου 10, αλλού 15 πόντι.
1: Εντάξει, τα βουνά ξέρουμε ότι έριξε ένα χιονάκι.
0: Μα τι να ρίξει,
1: και
0: παιδί
1: εδώ, δεν
0: μου,
1: είχε
0: ζέστη έχουμε.
1: Να πεις το ευχαριστηθήκαμε. Φτάνει. Με τη ζέστη, αλλά δεν είχε και αυτή τη βροχή που μας έλεγαν και μας είχαν φοβήσει. Δεν μας έπεισε
0: βροχή. Βροχή πάλι καλά. Βροχή έριξε νομίζω κάποιο ξημέρωμα χθες.
1: Χθες,
0: μάλιστα. Όπο, Έρος Ζεματζώτη μαζί με την Ατάνε. Το Can't Stop Thinking of You ξεκινάει την εβδομάδα μας σήμερα. Λοιπόν, χαιρετώ εδώ τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα Έλενα και Χρήστο, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Α, ο Γρηγόρης μας λέει για αυτή την έκρηξη στους Μανιάκους, παιδιά, ήταν από τα τρομακτικά γεγονότα του Σαββατοκυριακού για το τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Πάμε λοιπόν, χαιρετώ το Γρηγοράκι μου και πάω και στο Ειρηνάκι μου τη μοδίστρα μου.
1: Γεια σου Ειρηνάκι.
0: Καλημέρα λέει το Ειρηνάκι, Χρήστο και Έλενα. Καλημέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα στην καλύτερη μοδίστρα.
0: Α, καλημέρα και καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Μου φαίνεται ότι ο κούκος που θα έφερνε την άνοιξη τα κακάρωσε, λέει ο Κώστας.
1: Μπορεί, πιθανό, πιθανό.
0: Δεν πιάσαμε το Μάη, τον δαγκώσαμε.
1: Καλό και αυτό.
0: Και αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που έχει γραφτεί πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ξέρεις, που χιονίζει. Δεν γράφουμε πάνω κάτι γράμματα.
1: Ναι.
0: Γράφουν πάνω στα γράμματα καλό καλοκαίρι. Και καλό καλοκαίρι βεβαίως. Μπράβο ρε παιδιά.

0: Και πού ξεκινάω σήμερα, Χελένα, και να πάω.
1: Με στήριξη, μας τώρα. Παίξ τα χέρια λίγο πρωί-πρωί. Ναι. Παίξ τα χέρια.
0: Εμείς οι μάστοροι, παιδιά, θέλουμε ένα μαγαζί. Να βρούμε αυτό που θέλουμε τη στιγμή που το θέλουμε. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Μεταξύ άλλων και σιδηρικά εργαλεία, χειροσπαντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex Total, Caterpillar, ιδιατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολίσκηδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, λεμάν έδωνε και τροχαλίες. Υδραυλικά εξαρτήματα και βρύση όλων των τύπων. Χρώματα για κόλληση από την Craft και πολλές ακόμη εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, μετά το Μάη και τα τρίμερα, τι άλλο περιμένουμε, Έλενα, μπροστά μας?
1: Τώρα περιμένουμε Αγίου Πνεύματος. Αρχές Ιουνίου.
0: Πολύ αργούμε. Αρχές Ιουνίου.
1: Ούτε σε ένα μήνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Αρχές Ιουνίου είναι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ακριβώς.
1: Μία νομίζω. Για κάτσε να δω.
0: Μία Νοεμβρίου είναι.
1: Αγίου
0: Πνεύματος είναι Δευτέρα, ε.
1: Ναι, είναι μία Ιουνίου.
0: Σοπα, ρε. Μπράβο. Καλό. Εντάξει. Συμβιβαζόμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Παραλία Μανιάκων σημεροπέρης.
1: Ωραία.
0: Κοντά εκεί στο χωριό. Κοντά στην Ποριά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα φοβερό τρίμερο και για την Καστοριά. Είχαμε τη μεγάλη διοργάνωση του στοίχημα Aegean Basketball.

0: Και τι δεν είδαμε, Ελένακη, ε? Και τι δεν είδαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Μακάρι κάθε χρόνο να έχουμε... αυτή τη νόρια διοργάνωση, να τη χαίρεται όλος ο κόσμος, τη χαίρονται τα μικρά παιδιά, και είχαμε και κάποια παρατράγουδα βεβαίως.
1: Αλλή μόνο. Μη δεν τα είχαμε.
0: Μην κάνουμε και μια καταγγελία.
1: Ναι.
0: Η χορύπανση, τα χία βαράν. Ναι. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Αμάν. Η αστυνομία, παιδιά, δύο φορές μέσα στο τριήμερο βρέθηκε μετά από καταγγελίες στο πάρκινγκ της του Μασούτη. Κάποιοι κατήγγυλαν ότι, εν πάση περιπτώσει, κάνει θόρυβο και μπορούμε να κοιμηθούμε. Ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Θυμίζω ότι κάπως έτσι έχασε η Καστοριά και τον Μπάχα Γκρίς, έτσι. από τα γειτονικά μπαλκόνια εκεί στο έξω οικόπεδο στην Κύκνον. Επειδή σηκωνόταν και λίγο σκόνη, αυτοκίνητα είναι. Βρουμ βρουμ συνέχεια εκεί πέρα, Έλενα.
1: Αλήμα.
0: Πώς, τι. Πήγαινε σκόνη, λέει, στα μπαλκόνια και οι γυναικοκυρές έβγαζαν εκεί τα φρεσκοπλημένα, ξέρω, βρακιά και τέτοια. Και σκονίζονταν τα βρακιά. Και μια καταγγελία, δυο καταγγελίες, τρεις καταγγελίες, 100 καταγγελίες.
1: Τα μάζεψαν οι άνθρωποι και έφυγαν.
0: Οι άνθρωποι και πήγαν στα Άργος.
1: Που δεν τους πειράζει αν είναι σκονισμένα τα βρακιά τους.
0: Στο Άργος έχει τέτοιο, ρε. Έχει και δεν έχει χώμα. Η κύρια το έχουν εκεί στο πανηγύρι. Λοιπόν, Χελένα, πού βρισκόμαστε, πού βρισκόμαστε.
1: Να πάμε και λίγο γερλού κουκλάρες μου, μιας και μπήκαμε για τα καλά στην άνοιξη. Να πάμε λίγο γερλούκ, γιατί έχει έρθει στο γερλούκ όλη η σειρά μας η καινούρια με τα ωραία μας τα ρούχα τα ανοιξιάτικα. Έχουν έρθει τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα πιο ανοιχτόχρωμα τώρα πια. Έχουν έρθει τα πουκαμισάκια μας τα ωραία, τα φορεματάκια μας τα ωραία, τα λουλουδένια, ήρθε αυτή η εποχή να τα φορέσουμε.
0: Μπράβο.
1: Έχουν έρθει και τα πανοφόρια μας όμως, γιατί ακόμα το μπουφανάκι του το θέλει, έχει λίγο κρύο. Αλλά τα πανοφόρια τα πιο ελαφριά τώρα, σε πάρα πολύ ωραία χρώματα και σε πάρα πολύ ωραία σχέδια. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε, σας το λέω, γιατί μία επιλογή είναι καλύτερη από την άλλη. Έχουν έρθει και τα κοστούμια μας τώρα για την άνοιξη. Πολύ καλή επιλογή το κοστούμι για όσες είστε καλεσμένες αυτό το διάστημα σε γάμους και βαφτίσεις, που δεν είναι ακόμα για τα φορέματα τα πιο ανοιχτά, είναι, θέλει λίγο κάτι της, οπότε το κοστούμι είναι μια τέλεια επιλογή, συν το ότι είναι ένα ρούχο το οποίο θα το κρατήσετε και θα το ευχαριστηθείτε και μετά, γιατί το φοράτε και για καλό με ένα ωραίο παπούτσι, αλλά και για καθημερινό με ένα αθλητικό, με ένα ωραίο ίσιο παπούτσι, με ένα ωραίο φλατ. Οπότε είναι ένα πολυμορφικό ρούχο, το φοράτε μαζί, το φοράτε χώρια, πάρα πολύ καλή επιλογή το κοστούμι. Είναι εδώ και όλη η συλλογή μας όμως για αυτά που έρχονται, δηλαδή για τους γάμους και τις βαφτίσεις που έρχονται, και είμαστε σίγουρα κάπου καλεσμένες όλες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο γερλούκ να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο ή στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο λουλουδένιο γερλούκ και γερλούκ.gr.
0: Είχαμε και την επίσημη στέψη πρωταθλήτρια ομάδος Καστοριάς, διαχειρός Ιωάννη Βρούτσι. Πρώτη φορά υπουργός εδώ στο κύπελο του πρωταθλητή. Στο τοπικό μας ποδόσφαιρο, Χελένα. Εντάξει, και αυτό πολύ σημαντικό. Εξαγγελίες Βρούτσι στο Δημαρχείο για το γήπεδο και για το κλειστό και όχι μόνο. Για πολλά ακόμη έργα στον νομό. Γενικά υπήρξε κινητικότητα, αλλά μην αγχώνεστε, κάποιοι έφυγαν, κάποιοι από σήμερα έρχονται. Διότι από αύριο έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητικού Στίβου στο Άργος, κοντά στα 1000 άτομα στην περιοχή μας. Ήδη οι αθλητές καταφθάνουν, τα ξενοδοχεία την κάρουν και η Καστοριά ξαναγεμίζει κατευθείαν με χαρούμενα νεανικά προσωπάκια.
1: Τι ωραία. Και πότε έχουμε και την μουσική άνοιξη.
0: Και έρχεται και η μουσική άνοιξη, παιδιά.
1: Πότε είναι?
0: Είναι προς το τέλος αυτής της εβδομάδας.
1: Ωραία.
0: Θα τελειώσουν οι μαθητικοί αγώνες, πάμε καπάκι, μουσική άνοιξη. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, καταπληκτικό, φοβερό. Δηλαδή όταν σταματήσουν τώρα αυτά, θα μας πιάσει κατάθλιψη στο τέλος.
1: Καλά μετά, ναι.
0: Καλή δύναμη μας εύχεται η Μένη. Γεια σου ρε Μένη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα. Καρδούλες να στείλω για τη μένη μου. Ο Στράτος μου στέλνει εδώ τα παραλυπόμενα του γλεντιού της Καστοριάς.
1: Καλά, ο Στράτος ήταν παντού.
0: Ο Στράτος, παιδιά, έχει εξελιχθεί. Ήταν το Σαββατοκύριακο του Στράτου αυτό. Δεν άφησε, δηλαδή από υπουργού στο Βρούτσι, μπροστά. Δυο ήταν μπροστά που έβγαζαν συνέχεια φωτογραφίες. Μάντεψε ποιοι.
1: Το ξέρω, πότε δεν...
0: Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Και στους υπουργούς και στις απονομές και στις στα γλέντια το βράδυ και στα χιλιόδεντρα χθες. Χαίρετο τον Παναγιώτη Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Έλα ρε Κεφαλάρη, δύναμη ρε, δύναμη σε ρε Κεφαλάρη.
1: Και στον άλλο τον Παναγιώτη εγώ να πω καλημέρα. Έχω και ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, μένει μητέρα. Πώς θα διατηρήσεις αμύωτο το ερωτικό του ενδιαφέρον ανάλογα με το ζώδιο του?
0: Μάλιστα.
1: Καλό θέμα έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Στη Σουηδία λέει έχουν, λέει ο Στέφανος, 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα.
1: Ναι. Μπα,
0: γατάκια. Εμείς έχουμε 6 ώρες Μάιο και 6 ώρες Νοέμβριο. Πολύ ωραίος. Είσαι ωραίος κύριε Στέφανε. Αν σταματήσουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις, λέει, θα πάθουν κατάθλιψη αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες. Παναγία.
1: Και αυτό σωστό.
0: Δεν το είχα σκεφτεί από αυτή τη διαδία. Παναγιώτης από Πειραιά, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Χαιρετίσματα. Περέα μου, Περέα μου. Χθες δεν τα πήγατε καλά, κυρία Έλληνα. Παουγάρα χθες.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Τρία.
1: Το να μην μπορείς να κερδίσεις αυτόν τον ΠΑΟΚ.

0: Κάω πάω
1: κατά
0: το κέρδισε.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία.
1: Χάλη μαύρο. Αλλά δεν θα έρθείτε στον Πειραιά. Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Την Κυριακή θα είσαι στο Καραϊσκάκι, Έλενα.
1: Βεβαίως, και με μένα στο Καραϊσκάκι δεν χάνει ο Ολυμπιακός.
0: Θα φωνάζεις και συνθήματα.
1: Δεν θα φωνάξω ένα σύνθημα.
0: Άντε ρε θηρίο. Θα σε δείξει και η κάμερα.
1: Μπα, πιστεύω όχι, την προηγούμενη φορά δεν με έχει δείξει.
0: Μα σε δείξει όμως.

Παρέλνα 3. Δεν το χωράει ο οργανισμός αυτό το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο το Θόδωρο το Κυβετίδη. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλό μήνα. Γεια σου ρε Θόδωρε Λεβέντη.

0: φιλολογικά.
1: Α, μπράβο, καλά λες ρε.
0: Πρέπει να βαρέσω που το κουδουνάει.
1: Για το Μάιο δεν θα πεις τίποτα.
0: Βεβαίως και θα πω Μάις.
1: Άντε να σε ακούσω, άντε να σε ακούσω.
0: Μάις λοιπόν. Μάις ή Μάιος από το ελληνιστικό Μάιος που προέρχεται και αυτό από το λατινικό Μάιος που προέρχεται από το Μάια ή Μάγια που προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό Μέα, δηλαδή η μητέρα του Θεού Ερεμή. Είναι ο πέμπτος μήνας του χρόνου. Στο παλαιό ρωμαϊκό ημερολόγιο, ο Μάιος ήταν ο τρίτος μήνας του έτους και ήταν αφιερωμένος στη Μέα, τη μητέρα του Θεού Ερμή. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Μέα ήταν μία από τις Πλειάδες, τις 7 κόρες του Τιτάνα Άτλαντα και της Οκεανίδας Πλειώνης. Στη λαϊκή παράδοση, ο Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών και της βλάστησης. Έτσι αποκαλείται και πράσινος, κερασάρης, τριανταφυλάς ή και λούλουδος. Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο είναι το άνθινο στεφάνι ή αλλιώς το μαγιάτικο κλαδί. Πιθανόν έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, καθώς στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ συχνή η χρήση του σε σημαντικές εκδηλώσεις δημοσίου ή θρησκευτικού ή ιδιωτικού βίου. Τέλος, η 1η Μάη είναι η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης εργατών στο Σικάγο, η οποία αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή. Τον Μάη του 1886, τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας μείωση του ωραρίου εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η ημέρα αυτή λειτουργεί ως υπενθύμηση εκείνων των αγώνων και όσων ακολούθησαν για τα εργατικά δικαιώματα, αλλά και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση όσον αφορά την τήρηση, τη διασφάλιση και τη βελτίωσή τους. Αυτά για τον ωραιότατο Μάιο.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν ο Μάιος και προχωράμε.
0: Εσείς από την άλλη τώρα, καλά τα μάλιστα πήγατε χθες.
1: Εμείς τα πήγαμε περίφημα με 10 παίκτες όλο τον αγώνα.
0: Διότι πρόσεξε τη διαφορά
1: για
0: τώρα.
1: Για πλάκα την ΑΕΚ την είχαμε, για πλάκα.
0: Εμείς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτόν τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οπότε η ήττα είναι μεγαλύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς το ότι κοντράρατε αυτή την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Σας κάνει πολύ μεγάλους από την
1: φυσικά,
0: άλλη.
1: Φυσικά, φυσικά παιδί μου.
0: Δηλαδή ότι καταφέρατε μια
1: εμείς θα την κερδίσουμε
0: ισοπαλία
1: και μέσα στα Φιλαδέλφια τώρα. Βεβαίως. Να τεινάξουμε το πρωτάθλημα στον αέρα. Ο Νικόλας λέει πάνω από το Άργος κάνει κύκλους ένα σε 130. Ξέρουμε για ποιο λόγο. Που το κατάλαβες ρε, από κάτω το κατάλαβε ότι είναι σε 130. Είσαι σίγουρος? Και κάνει γύρους γύρους, γύρω γύρω, είστε σίγουροι?
0: Δεν ξέρω, δεν το...
1: Δεν το ξέρουμε παιδιά, σε 130 τι δουλειά έχει τώρα εδώ πέρα? Και κάνει γύρω γύρω από το Άργος. Δεν το ξέρω. Εκεί ο Γρηγοράκης μου να επέμβει λίγο, να ρωτήσει και να μας πει. Εκτός αν μεταφέρει κάποια στρατιωτική αποστολή εδώ στην Καστοριά, ε. Όλα παίζουν, γιατί όχι.

0: Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, το Michel Figuer, New Balance, Converse, Adidas, Marie Play, Falco, τον Diadora, τους Εποκές, Μελίσσα, Παπατζής, Πρίμιντζης, Κέτσερ, Ζαγ, Βανς, Αντερ Άρμουρ, Κρόκ, Σπιρ και στον Γκλάμ, Ζουζάς, Winstor Smith και φυσικά τα Λέλη και Λιτά και Κίρς και τα Νάτουρ, είναι παπαιδικά. Είναι όλα εδώ! Και τι έχουμε, παιδιά, τι έχουμε για το μήνα Μάιο. Για όλο το μήνα Μάιο θα βρείτε όλη την προηγούμενη συλλογή παπουτσιών μας, όλη την προηγούμενη συλλογή παπουτσιών μας, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, από 10 έως 50 ευρώ. Ναι, αυτές οι κορυφαίες εταιρείες που ακούσατε προηγουμένως, αυτές τις εταιρείες, όλη την προηγούμενη συλλογή, επαναλαμβάνω, από 10 έως 50 ευρώ για όλο το μήνα Μάιο. Θα βρείτε βεβαίως και τις νέες αφίξεις μας, έχουν έρθει τα καινούργια μας τα παπούτσια και σε αθλητικά, αλλά και στα παιδιλά μας. Έρχεται το καλοκαιράκι, πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε, παιδιά, και με τα παιδιλά μας θα βρείτε τα αγαπημένα μας Crocs, τα αγαπημένα μας Sabot, όλη τη συλλογή της Crocs επίσης, σε όλα τα σχέδια και χρώματα για μικρούς και μεγάλους. Θα βρείτε σε αποκλειστικότητα πολλές εταιρείες όπως η εταιρεία Hoka, που είναι τα καλύτερα αθλητικά παπούτσια του κόσμου, σε αποκλειστικότητα για τον ομό Καστοριάς στο Μόμο. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά κυρίως να υποφεληθείτε από το μπαζάρ μας αυτό. Για όλο το μήνα Μάιο, επαναλαμβάνω, όλη η προηγούμενη συλλογή από 10 έως 50 ευρώ και σε παιδικά και σε γυναικεία και σε ανδρικά, στα πάντα. Δευτέρες όπως σήμερα και Τετάρτες, πάντοτε ανοιχτά και τα απογεύματα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, Μόνο Μόμο. Μόνο γραμμού 5.
1: Για να πάρουμε και μια γραμμούλα, παρακαλώ, στον αέρα. Γεια σας.
2: Χρήστο, καλημέρα.
0: Αυτό ο πρωταθλητής.
1: Ετοιμάσου να σε κερδίσω και μέσα στα Φιλαδέλφια.
2: Ας κάνουμε πρώτα τις ευχές και μετά θα σου πω και σένα.
1: Κάνεις ευχές.
2: Λοιπόν, καλό μήνα, καλή
1: καλό
2: εβδομάδα.
1: Μήνα, βεβαίως.
2: Όλα αυτά, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, το όνειρό μου,
1: ναι,
2: πλέον παίρνει στάχα και ωστά.
1: Πώς?
2: Πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
2: Ότι θα πω, και είναι ηχογραφημένο κιόλα στο
1: σταθμό
2: σου,
1: ναι,
2: ότι μέσα στην Τούμπα θα πω πρωταθλητής και να κάνουν πασίγιο.
1: Στην Τούμπα θα πεις πρωταθλητής.
2: Ναι, oh, οι παίχτες του ΠΑΟΚ θα κάνουν πασίγιο.
1: Oh.
2: Τους παίχτες
1: της ΑΕΚ. Α, το δούμε κι αυτό,
2: ναι,
1: και ασκήσουμε τα διπλώματα.
2: Λοιπόν, εγώ στην Τούμπα μέσα θα πω πρωταθλητής.
1: Με πασίγιο θα πεις.
2: Με πασίγιο, άμα έχουν ύφος και ύφος, εγώ θα το έκανα.
1: Κάτσε, τελευταίο μάτσο είναι μέσα στην Τούμπα.
2: Όχι. Τελευταίο, παίζω τώρα με σένα,
1: ναι,
2: και μετά πάω στην Τούμπα.
1: Και μετά πας στην Τούμπα.
2: Ναι.
1: Και, για να πας όμως πρωταθλητής στην Τούμπα πρέπει να κερδίσεις εμένα.
2: Σε έχω κερδίσει εσένα. Ένα στο Καραϊσκάκι και έχει τελειώσει το ζήτημα και μαθηματικά.
1: Ω, μάλιστα.
2: Μισό λεπτό.
1: Μάλιστα.
2: Παίζω μπάλα χθες,
1: ναι,
2: και είμαι 5 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Τελειώνουν τα παιχνίδια και είμαι 6 βαθμούς μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Ποιος είναι κερδισμένος, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός?
1: Κοίταξε να δεις. Τρώμαξες χθες λίγο, έτσι. Τρώμαξες λίγο χθες.
2: Όταν ένα μάτσο δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν το χάνεις, φίλε.
1: Α.
2: Γιατί παραμένει...
1: είχα τρεις ευκαιρίες που σε κοψοχόλιασα.
2: Και εγώ είχα 4 ευκαιρίες καλές.
1: Αλλά εγώ είχα λαφών.
2: Δεν πειράζει, καλά είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστια ομάδα. Έπαιξαν για τον κόσμο τους, γέμισαν το γήπεδο, χαλάλι να τους γίνει. Η ΑΕΚ δεν έχασε, τέλος.
1: Δεν έχασε, ναι.
2: Εμάς έτσι μας ενδιαφέρει να παίζουν τα παιχνίδια.
1: Τώρα πότε παίζουμε, Κυριακή πάλι?
2: Κυριακή παίζουμε 7.30 ώρα, ίδια ώρα όλα τα μάτς, να μην έχουμε
1: σχόλια. Α, ίδια ώρα όλα τα μάτς.
2: Όλα, από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος, ίδια ώρα είναι όλα. 7.30 ώρα.
1: 7.30 ώρα. Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό θα πω, καλημέρα.
1: Εσύ θα μπεις με πασίγιο στην Τούμπα, δηλαδή.
2: Άμα αυτό με, εγώ θα πω πρωταθλητής στην Τούμπα.
1: Ωραία, τι έχουμε πάθει.
2: Και εκεί θα είμαι.
1: Ωραία, τι έχουμε πάθει. Εντάξει.
2: Έγινε, ρε φίλε.
1: Άντε, καλά, γεια. Σκέφτεσαι με πασίγιο στην Τούμπα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, αυτά, παιδιά. Δεν είναι αδύνατον. Πάντως, η Παοκάρα διέψευσε και αυτά που έβγαζαν οι αεκτζίδες, Έλληνα, δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή έβγαζαν οι αεκτζίδες ότι ο ΠΑΟΚ θα κάτσει να χάσει και τέτοια. Για να μην βγει η ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό λέπετε, το είχα ακούσει και εγώ, αλλά από ό,τι είδαμε δεν.
1: Τους διέψευσε τους αεκτζίδες που έβγαζαν αυτές τις φήμες. Πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά, αλλά και τους χορηγούς μας που είναι εδώ μαζί μας.
0: Ναι.
1: Πού πάμε, Ελένα?
0: Για να το πάμε. Να πάμε λίγο και στη σύμπλευση.
1: Βεβαίως θα πάμε σύμπλευση.
0: Να πάμε φυσικά στο πιο σύγχρονο κδίφι στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.
1: Και οι χαιρετίσματα από όλα τα παιδιά Γέρμας Φάρμ. Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. Πήγα Σάββατο, κυρία Έλενα.
0: Εγώ πήγα Πέμπτη.
1: Σόπα. Πήγε να ψωνίσει για την Πρωτομαγιά.
0: Καλά, έγινε πανικό. Έμειναν όλοι εκστασιασμένοι.
1: Ευχαριστώ που κάτι με έφερε και για μένα.
0: Ελώ, Νικολέτα, φέρε μου, βάλε κάτι παραπάνω, γιατί ξέρει πώ θα κάνει από εμά μου.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Γέρμας Φάρμ, το πετανό στο κρεμπολίο μα στην Αλεύχη και η καθημερινότητά μα είναι και πάλι εδώ. Περάσαμε ωραία. Και τι Πρωτομαγιέ μεταξύ άλλων. Καλά, μέσα το έχουν κάνει χειρουργείο το μαγάζι, έτσι. Μιλάμε για αναβάθμιση. Οπότε, ό,τι και αν χρειαστείτε, για όλες τις ανάγκες της οικογένειας και της παρέας, πάντα εδώ. Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. Γέρμας Φάρμ 82.

0: Και βεβαίως λέει ετοιμάζεται και η συναυλία των Metallica, ε.
1: Ναι, είναι το Σάββατο.
0: Πω, πω. Το Σάββατο είναι.
1: Ναι.
0: Θα πας και στους Metallica, Έλενα.
1: Καλά θα ήταν, αλλά δεν έχω εισιτήριο, όχι.
0: Γιατί η Έλενα δεν έχει εισιτήριο.
1: Δεν είχα προλάβει.
0: Α, δηλαδή ήθελες να πας και στους Metallica.
1: Ποιος
0: δεν θα ήθελε, παιδιά.
1: Ποιος θα ήθελε,
0: είδα κάτι φωτογραφίες, τώρα πριν πάω στο διαφημιστικό, μισό λεπτάκι, μια παρένθεση. Που ήρθαν οι νταλίκες των Metallica. Που μεταφέρουν όλο το stage και τα ηχεία και τα λοιπά και τον εξοπλισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αμέτρητες νταλίκες. Γέμισε ο κόσμος νταλίκες στην Αθήνα. Πόσες νταλίκες έφεραν μαζί
1: τους. Είδες.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μήπως πρέπει να πάρω λίγο και Ζήση Πετκανά να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Τι γίνεται κάτω εκεί. Γιατί σίγουρα θα είναι και τα παιδιά εδώ.
1: Νομίζω ότι θα έχει και λεωφορείο.
0: Θα έχει και λεωφορείο, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Μήπως έχει και δύο, ίσως. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω ότι είναι το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς. Ο Κάστρος που τους μεταφέρει, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα μπορούσαμε να το
0: Θα μπορούσαμε να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν, παιδιά, διαλυματέισον και ερχόμαστε σε 5 λεπτά. Και για τα υπόλοιπα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ρίχνουμε μια ματιά και στο θερμόμετρο. 9,5 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
3: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: είμαστε και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, είναι το τέταρτο πρωινό του Μαΐου. Είμαστε στη ραδιοπαρία του Αντένες 936. Πάμε δυνατά με ψηλά τις χερές μέχρι τις 2 και σήμερα. Ενώ μαζί μας πάντα Χελένα είναι
1: και Γέρμα, έτσι, συγγνώμη, Γέρμα Στάρμπερ.
0: Γιώργος Ταγκίκας.
1: Λοιπόν, έχω μείνει ακόμα στα κρέατα εγώ, ε. Λοιπόν, ακόμα στην
0: πρωτομαγιά. Θες να πας εκεί εσύ,
1: ακόμα
0: εκεί,
1: πρωτομαγιές
0: εσύ, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε ό,τι κάνει Ταγκίκας Γιώργος, παιδιά μου, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμη, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Κίκα Γιώργο, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
0: Άμα ζητούν εδώ οι ακροατές μας αν ξέρουμε τι έγινε με την έκρηξη. Το είπαμε λίγο νωρίτερα. Επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική, παιδιά, δεν υπάρχει ακόμα. Είδα όμως ένα ρεπορτάζ του Αντένα της τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτή η έκρηξη προκλήθηκε από μια φιάλη ηλίου για μπαλόνια. Αυτό που φουσκώνουν τα μπαλόνια,
1: μάλιστα,
0: ηλίου και πηγαίνουν,
1: ναι,
0: τα μπαλόνια πάνω. Λένε ότι μάλλον είναι από αυτό. Επίσημη όμως ανακοίνωση από την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχω δει. Το ευτύχημα είναι ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καστοριάς, 15χρονο παιδί. Υπήρχαν όμως και κάποιοι τραυματισμοί στα μάτια του, γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο. Δόξα σε ο Θεός, μακάρι το παιδί πολύ γρήγορα πίσω, έστω στο βομβαρδισμένο σπίτι. Γιατί αν είδατε εικόνες, εκεί έφυγαν τα πάντα, παιδιά. Και λες, τι έχει συμβεί εδώ πέρα, τι ήταν αυτό που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, όλα διορθώνονται. Το παλικαράκι γρήγορα στο σπίτι του.
1: Πρέπει να διορθώσω κάτι.
0: Τι θες να διορθώσεις?
1: Είπα ότι είχα δει ότι έχει λεωφορείο για μετάλλικα. Έκανα λάθος. Είναι για Iron Maiden.
0: Α, για Iron Maiden. Ναι. Α, εντάξει.
1: Οπότε για μετάλλικα δεν
0: Maiden
1: έχω.
0: Είναι καλή.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση για
0: μετάλλικα. Ωραία.

Χαίρε τον Νίκο Κοτόπουλο, Ολυμπιακάρα μας. Για να δούμε εδώ. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα. Καλή συνέχεια με υγεία και χαρά. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Νικόλα μου.

0: μια και λέμε και οι συνευλίες, ξέρεις, έρχονται και οι Foreigner. Θα ανοίξει συναυλία ο Κώστας Τουρνάς. Φοβερά
1: τώρα
0: πράγματα.
1: Τώρα έχω κολλήσει με το ποιοι είναι οι Foreigner. Αλλά τον Κώστα Τουρνά τον ξέρω.
0: Έλα ρε. Δεν τα ξέρεις αυτά τα συγκροτήματα, εσύ είναι από τη δεκαετία
1: τώρα του. Τώρα κόλλησα, μπορώ να τους ξέρω κιόλας.
0: Ναι. Προχωράμε.
1: Να σας πάω σε πολύ ωραία πράγματα αφού είμαστε έτσι στα πολιτιστικά. Να σας πάω σε μια παράσταση που έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Πολυχώρο Ολύμπιον. Μια πολύ συγκινητική παράσταση που όπου και να έχει παίξει έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Είσαι μουσική η παράσταση και θα σας πω λίγα λόγια για το έργο. Η μουσική είναι κάτι το μαγικό. Έχει τη μοναδική δύναμη να μιλά κατευθείαν στην καρδιά, να ξυπνάει αναμνήσεις, να προκαλεί συναισθήματα και να εκφράζει όσα δεν χωράνε στις λέξεις. Μια νέα γυναίκα μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει την ομορφιά και τη φρίκη που έζησε ως παιδί δίπλα σε μια χαρισματική μητέρα που υπέφερε από νευρική ανορεξία. Η μουσική όμως θα είναι πάντα εκεί για να δώσει φωνή σε μαμά και κόρη όταν ασφιχτιούν, όταν πνίγονται, όταν νιώθουν πως τα λόγια δεν αρκούν. Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα μάτια μιας αθώας παιδικής ψυχής, ένα ψηφιδωτό φτιαγμένο με γέλια αλλά και με δάκρυα και μία οδή στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Έρχεται αυτή την Παρασκευή στον Πολυχώρο του Ολύμπιον, προπόληση και στον κινηματογράφο φυσικά, αλλά και στο βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Εννοείται μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και ηλεκτρονικά. Σε κείμενο η παράσταση του Δημήτρη Καρά και σκηνοθεσία της Σοφίας Φιτιάνου και στην ερμηνεία εννοείται η αγαπημένη μας Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη. Μια πολύ πολύ συγκινητική παράσταση, έτσι υπάρχει και ένα τρέιλερ που κυκλοφορεί, αν μπορέσετε να το βρείτε να το δείτε. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους Παρασκευή, παιδιά. Ήρθε η μέρα, ξέρω ότι όταν έρχονται παραστάσεις πάντα τις αγκαλιάζετε, εννοείται πάντα με τη βοήθεια της PR Entertainment και του φίλου μας του Ζήση, του Πίτα.

0: Γενέθλια, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ευχηθούμε τους φίλους τα φιλαράκια μας, ρε παιδιά. Μια ευχή, ρε παιδιά. Ο Γιάννης έχει γενέθλια σήμερα. Κι άλλος Γιάννης, μπράβο. Μη μου πεις. Και ο κύριος Φουλιράς έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.

0: και ο Τρίφωνας. Και ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος και ο Γιάννης. Ο Στέφανος ο Μπαλταγιάννης. Ο γιατρός μας. Έχει γενέθλια σήμερα. Αμάν. Και ο Στεφάνο Γρηγόρης το Άργος, ο πρόεδρος του μαζί σου. Και ο Γιάννης ο Χάτσιος. Έχουμε κόσμο σήμερα, παιδιά, που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, παιδιά, να χαίρεστε τα γενέθλιά σας, να τα εκατοστήσετε και να τα χιλιάσετε με υγεία.
1: Πρωτομαγιά έχει γενέθλια και ο κύριος Λάζαρος. Γεια σας, κύριε Λάζαρε, ό,τι επιθυμείτε.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Και σε όσους είχατε γενέθλια και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως. Σήμερα τι γιορτές έχουμε, ξέρεις?
1: Εγώ δεν έχω τίποτα εδώ.
0: Γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα και η Πελαγό.
1: Πελαγή.
0: Ο Πελαζής, ναι. Γιορτάζει και ο Πελαζής. Πελάγιος. Να έχεις μια γυναίκα και να τη λένε κάπως έτσι και να πλέον σε πελάγι ευτυχίας, Πελαγία. Καλό.
1: Καλό.
0: Ηλάριος επίσης γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και ο Μελής. Ο Μέλος, ο Μελιός, ο Μέλας, η Μελιά και η Μελίτσα. Μελίτσα μου, είσαι γλυκιά σαν μέλι, ε? Μπορείς να το πεις και αυτό. Ναι, Μέλιο μου, να απαντάει αυτή. Δηλαδή να τύχει να έχεις το ίδιο όνομα.
1: Σάλαβες,
0: ο Μέλιος και η Μελίτσα. Δεν θα ήταν ένα ωραίο ζευγάρι Μέλιος και Μελίτσα? Ή Μέλιος και Μέλια, ε? Μες στα μέλια όλη την ώρα. Και πού πάω τώρα, κυρία Έλενα?
1: Κάτσε, καταρχάς έχω μηνύματα. Για να μην χάσουμε και τα θέματα.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Νίκος ο Πάουκτζής, εκτός του ότι μου στέλνει ένα τεράστιο κείμενο για το ότι ο Πάουκ έχει κερδίσει πάρα πολλές φορές τον Ολυμπιακό. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Αυτόν τον Πάουκ δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Φλωσιές
0: μπορεί, λέει Βασίλειο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτό τον Πάουκ.
0: Κοίταξε, αν θες να δείξεις μια ανωτερότητα. Πρέπει να πας με Πασίγιο τώρα. Είσαι ανώτερος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλέ, πού είναι ανώτερος ο Πάουκ? Εδώ τους δικούς το έκραζε.
0: Ναι, αλλά εδώ, λέω ανώτερος, ρε παιδί μου, σαν λογική, για σαν ομάδα και τα λοιπά. Ναι.
1: Κανονικά
0: πρέπει να πας σε Πασίγιο, βέβαια.
1: Και με ρωτάει, τους Μετάλλικα τους ξέρεις?
0: Τους Μετάλλικα, ρε.
1: Τουλάχιστον. Να μου στείλει φωτο. Ήμουν σίγουρη ότι ο Νίκος ο Πάουκτζής θα έχει φωτογραφίες μπροστά στην αρένα. Ήμουν σίγουρη ότι θα είναι εκεί. Αλλά ο Κώστας από τα Γιάννενα μου λέει αν θέλω να είμαι κι εγώ εκεί, διότι μπορεί να μου βρει εισιτήρια.
0: Στους Μετάλλικα, μόνο στη μαύρη αγορά πια.
1: Και αν δεν μπορούσε ο Κώστας, ποιος άλλος θα μπορούσε? Είναι η αλήθεια. Θα ρωτήσω, Κώστα μου, θα ρωτήσω, γιατί θα είμαστε εκεί όπως και να έχει. Και θα σου πω.
0: Θα πας Μετάλλικα, ρε Έλενα. Μετάλλικα και Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, από την παρέα που πάμε. Ναι. Διότι πάμε. Καλημέρα να πω στην Αθήνα, στην αγάπη. Και στο Σάκη, ο Σάκης θα είναι Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την παρέα ένας θα πάει σίγουρα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα οι υπόλοιποι.
0: Κατάλαβα.
1: Μείναμε στην απέξω, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Έχω γραμμούλα να πάω στον αέρα, παρακαλώ. Ναι. Ποιος είστε, παρακαλώ? Α, όχι,
1: δεν
0: όχι. Μην μου τα κάνετε αυτά.
1: Ορίστε, να τη αγάπη από την Αθήνα. Καλημέρα, μου λέει, θα πάμε αλλού εμείς.
0: Πού?
1: Α, δεν μπορούμε να σας πούμε.
0: Δεν θα πάτε στους Μετάλλικα τελικά?
1: Ας πάει Σάκαρος Μετάλλικα, εμείς θα δούμε που θα πάμε.
0: Α, ναι.
1: Φάδερ, πριν που τα έλεγα, πού είσαι?
0: Ναι, κάτσε, εσείς πού θα πάτε δηλαδή?
1: Θα πάμε αλλού, λέμε.
0: Αλλού. Άρα δεν τα θες τα εισιτήρια?
1: Όχι, τώρα για να λέει αγάπη κάτι θα έχει στο μυαλό
0: του. Α, μα, μα.

0: Θες να ακούσουμε λίγο Μετάλλικα?
1: Ναι, να μην ακούσουμε λίγο.
0: Ποιο τραγούδι θες Μετάλλικα όμως? Να το σκεφτώ.
1: Ό,τι και να βάλεις και Μετάλλικα, καλό είναι ρε πάλι.
0: Καλά, θα σκεφτώ τι θα βάλω. Ας κλείσω αυτή την ώρα και μετά γυρνώντας να βάλω κάτι ωραίο από Μετάλλικα. Εξάλλου τους ακούμε πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας.
1: Όντως.

0: Antennas FM 93.6.
1: Από τα χαζά του Μαΐου βεβαίως, παιδιά, να σας πω ότι έχουμε και κάποιες θερμοκρασίες οι οποίες επηρεάζουν δυστυχώς καλλιέργειες στην Καστοριά. Αφού σας είπαμε ωραία πράγματα μέχρι τώρα, ας αρχίσουμε να λέμε για κανένα δυσάρεστο. Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή μας λογικά θα έχουμε Πασχάλη Χαρούμενο, αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης.
2: Κύριε Έλνα, κύριε Χρήστο, το Μετάλλικα είναι καλό αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα.
1: Πώς το πες, Έλενα?
3: Hell's Bells.
1: Hell's Bells. Hell's Bells είναι ο ύμνος του ΠΑΟΚ. Όταν φλέγεται η τούμπα.
3: Ωραία, βάλτε και για τον Νίκο τον Πάουκτσι.
1: Πιστεύεις να βάλω Hell's Bells?
3: Έλα ρε. Τρία έριξαν χθες. Βάλτε να τα ακούσει.
1: Τι λες ρε, αξίζει νομίζω, έτσι.
3: Βάλτε, βάλτε τώρα, εδώ που φτάσαμε.
1: Hell's Bells, ε. Βέβαια, Μετάλλικα, να σου πω ότι έχουν και ένα ακόμα που λέγεται From Whom the Bells Tools. Αυτό μήπως εννοεί ο... Έχουν και το Hell's Bells, σωστό. Αλλά έχουν και το For Whom the Bells Tools.
3: Δεν ξέρω.
1: Για ποιο από τα δύο εννοεί τώρα?
3: Δεν ξέρει, η Metallica λένε το Hell's Bells.
1: Βεβαίως.
3: Πώς το λένε οι ACDC?
1: ACDC. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Metallica λένε το Who.
3: Βάλε αυτό τώρα.
1: For Whom the Bells Tools. Τώρα δεν προλαβαίνω. Μετά το διάλειμμα όμως θα το κομπανίσω. Εντάξει.
3: Ανάτο μου, το στέλνει και ο Νίκος Μπαουτζής. Hell's Bells είναι ACDC.
1: ACDC.
3: Συγγνώμη, pardon.
1: Φυσικά, Ελληνική. Γι' αυτό σου διορθώνω εδώ. From Whom the Bells Tools.
3: Δηλαδή, έχω κόψει και την καφεΐνη από τον Νοέμβριο.
1: Α,
3: δεν λειτουργεί καλά το μυαλό πρωί-πρωί. Καθίστε.
1: Δεν λειτουργεί, όχι, όχι. Πάμε.
3: Αλλά να, το θυμήθηκα, το διόρθωσα και μόνη μου.
1: Ωραία. Οπότε θα πάμε για ποιον χτυπάει καμπάνα.
3: Ωραία.
1: For Whom the Bells Tools. Εντάξει. Μετά το διάλειμμα, με αυτό θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Πάντα μαζί μας όμως είναι.
3: Πάντα μαζί μας είναι και. ΚΤΕΛ Καστοριάς. Μπίμπι!
1: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Πάντα για καλό τα ταξίδια μας. Και βέβαια έρχονται και ωραία πράγματα. Πού θα πάει, θα σταματήσει να χιονίζει. Θα πάμε και ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές εκδρομές με Castora Tours. Μήπως βγήκε τίποτα?
3: Ελενάκη. Όχι, όχι, δεν έχουμε ακόμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι.
1: Μόλις βγει, πάντα ενημερώνεστε πρώτοι εδώ από τη συχνότητά μας. Με ΚΤΕΛ Καστοριάς και με τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς Castora Tours.
2: Αυτό, κύριε Χρήστο, αυτό που λες, αυτό.
1: Αυτό, τι. Κάνω λάθος εγώ, αγόρι μου. Κάνω λάθος εγώ. Αν και το Hell's Bells θα ήταν επίσης ωραίο να ακουστεί σήμερα, έτσι. Καπάκι. Τέλος πάντων.
3: Βάλ το κι αυτό.
1: Το βάλω κι αυτό, γιατί να με το βάλω. Ο κύριος Γρηγόρης Κίτσιος ήρθε εδώ, τον είδα χθες, φίλος μας. Και περιμένει έξοδο το βράδυ, βεβαίως. Βεβαίως έξοδο το βράδυ, μετά όμως από το Ελενάκι. Γιατί το Ελενάκι σήμερα πού θα είναι?
3: Λοιπόν, 7 η ώρα σήμερα στο Ενιδρίο έρχεται εδώ σε εμάς Πάνος Δημάκης, ένας πολύ πολύ αγαπημένος συγγραφέας και όχι μόνο. Το
1: μήπως
3: γνωρίσουμε...
1: έχουμε και Πάνο Δημάκη σήμερα το γεράκι εδώ στην εκπομπή.
3: Ναι. Είναι το γεράκι του Τσέις, λοιπόν. Μας επισκέπτεται πολύ συχνά, όπως ξέρετε, για τις παρουσιάσεις των βιβλίων του. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του μετά την Αθήνα, μετά την παρουσίαση στην Αθήνα. Νομίζω ότι ξεκινάει με εμάς. Ο Ήλιος στα μάτια των λιονταριών, το βιβλίο. Ένα βιβλίο που έχει μέσα και ιστορικά γεγονότα, εννοείται και μυθοπλασία, όπως μας έχει συνηθίσει ο Πάνος Δημάκης. Αφορά το επεισόδιο Τελίνη, για εσάς που γνωρίζετε λίγο καλά τα ιστορικά και την κατάληψη της Κέρκυρας. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Τι να σας λέω τώρα, όσοι έχετε διαβάσει έστω και ένα βιβλίο
1: το
3: του.
1: Διάβασε, ρε Θηρίο, 1000 σελίδες. Το διάβασε.
3: Δεν έχει σελίδες, μην τρομοκρατήσει τον κόσμο. 470 κάτι.
1: Εντάξει. Μια χαρά.
3: 480 πείτε.
1: Μια χαρά.
3: Δεν το καταλαβαίνεις όμως. Κοίτα, εγώ τώρα έπρεπε να το διαβάσω και σε στενά όρια. Δηλαδή, έπρεπε να το τελειώσω μέχρι χθες τουλάχιστον. Ας πούμε.
1: Μάλιστα.
3: Το έχω τελειώσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων. Οπότε, όταν έχεις deadlines, είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση για το πώς το διαβάζεις. Αλλά εσείς που θα το διαβάσετε κανονικά με την άνεσή σας, ωραία και καλά, δεν θα καταλάβετε πώς περνάει, γιατί μπλέκονται πολύ ωραία έτσι η ιστορία, η μυθοπλασία μέσα. Και είναι και ξεκάθαρα και μπλέκονται. Πάρα πολύ ωραία πλοκή, πάρα πολύ ωραία πλοκή. 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα στο Ενιδρίο, λοιπόν, για να έτσι πούμε λίγο αναλυτικά και για να γνωρίσετε από κοντά τον συγγραφέα, να τον ρωτήσετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Νομίζω ότι πάλι θα παίξει με τον κόσμο, δηλαδή όπως συνηθίζει να κάνει.
1: Θα είμαι κι εγώ εκεί, όχι απλά γιατί είναι το Ελενάκι εκεί, αλλά θα το έχουμε και απευθείας μετάδοση.
3: Να το έχουμε απευθείας μετάδοση.
1: Γιατί να μην το έχουμε, δεν θέλεις?
3: Δεν ξέρω.
1: Απαγορεύεται.
3: Όχι, δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω.
1: Εγώ ήρθα με την αίσθηση αυτή, ρε Έλενα. Να ρωτήσουμε λίγο.
3: Θα ρωτήσουμε.
1: Θα ρωτήσουμε.
3: Ξέρω αν μπορούμε να το πούμε.
1: Κρις Κρικώνης, καλημέρα στα Γιάννενα. Με Foreigner, I'm waiting for a girl like you.
3: Α, ναι, μωρέ. Foreign, τώρα το θυμήθηκα.
1: Εντάξει.
3: Έλα,
1: οπότε,
3: ναι,
1: για το Χριστάρα μου στα Γιάννενα, στον φίλο μου τον Χριστό, μετά από τους Metallica θα παίξω και τους Foreigner, I'm waiting for a girl like you.
3: Μετά βάλε και λίγο τουρνά τότε.
1: Θα βάλουμε και λίγο τουρνά. Βεβαίως, θα βάλουμε και τουρνά. Βεβαίως θα βάλουμε και τουρνά. Αργήσαμε, Ελενάκη, τι ώρα πήγε?
3: Αργήσαμε και εσύ, 10 και 1.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλης. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλης, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλης. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλης. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455. Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
12: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
13: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο δεν είναι σε αυτή την ώρα στην Καλυθέα, δείχνει 13 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος.
14: Τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
15: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση. Αν πως.
14: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
15: Ελληνικό σκούρο και έξανθο, που ξυπνάει το μέσα σου. Και βουτήματα, κεράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια. Μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
14: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
15: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
16: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τη

0: κοπέλα μου, εδώ είμαστε.
1: Ένα-δύο.
0: Χαμός με Μετάλλικα, παιδιά. Σκέψου τι θα γίνεται.

0: Και ποιος θα μπορούσε να μας μιλήσει καλύτερα για Metallica και αυτό που θα συμβεί, παιδιά, το φοβερό, το μεγαλύτερο ίσως μουσικό γεγονός για τη χώρα μας μέσα στο 2026, αν δεν κάνω λάθος. Ζήσεις Πεθγανάς, έλα Ζήση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, με υγεία. Είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο συναυλικό γεγονός της χρονιάς.
0: Πότε φεύγετε, Ζήση μου?
1: Σάββατο πρωί, 7 η ώρα είναι αναχώρηση.
0: Σάββατο πρωί, ωραία. Έχουμε δύο λεωφορεία. Πώς έχουμε από τα μέρη μας?
1: Έχουμε δύο λεωφορεία και είχαμε κι άλλα να βάζαμε, θα πέραν κι άλλα. Είχαμε πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Χθες, ξέρεις τι έβλεπα? Έβλεπα τις νταλίκες που ξεφόρτωναν, τις ατέλειωτες νταλίκες, το stage και όλο τον εξοπλισμό. Είναι πραγματικά ένα υπερθέαμα παγκοσμίου εμβέλειας, όντως.
1: Μιλάμε για μια τεράστια παραγωγή. Αυτό που θα δούμε το Σάββατο θα είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας.
0: Είναι συναυλία ζωής. Δηλαδή τη βλέπεις και την μολογάς όλη σου τη ζωή, έτσι.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει εκεί πέρα να στείλουν το σκηνικό. Μιλάμε για μια τεράστια κυκλική εξέδρα. Με πολύ μεγάλες γιγαντοφόνες γύρω-γύρω. Με ένα κυκλικό που θα λέγεται Snake Pit, όπου θα μπουν οι πιο τυχεροί. Βασικά και οι πιο πλούσιοι, γιατί ήταν λίγο τυπημένα τα χέρια. Και όχι πολλά από κιόλας, γιατί έγινε ένα sold out εκεί άμεσα, από ό,τι ξέρετε.
0: Εντάξει, λένε ότι τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν. Δηλαδή τώρα μόνο μαύρη αγορά,
1: Κοίταξε, κάποιοι τηλεφωνικά μέσω Ticketmaster κατάφεραν και βρήκαν εισιτήρια. Κάποια τα οποία είχαν πληθρώσει είτε από χορηγίες είτε κάποιες ακυρώσεις. Κάποιοι τυχεροί δηλαδή που προσπάθησαν βρήκανε. Άλιστα. Γιατί ήταν πολλοί που μου λέγανε πού θα βρούμε εισιτήρια, τους έλεγα πάρε τηλέφωνο.
0: Για να βρούμε ένα εισιτήριο. Ζήσει συνολικά, πόσοι θα είναι οι θεατές, δηλαδή πόσοι ήταν τα εισιτήρια αυτής της συναυλίας?
1: Πιστεύω θα είναι πάνω από 80.000 κόσμο.
0: 80.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έγιναν δύο? Γιατί συνήθως βλέπουμε όταν έρχονται κάποια μεγάλα συγκροτήματα, το κάνουν back to back δύο μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ γιατί είχαμε μόνο μία μέρα?
1: Είχε γίνει προσπάθεια από πλευρά της διοργάνωσης για να το κάνει. Υπήρξαν πολύ σοβαρές συζητήσεις, αλλά τελικά δεν τελεσφόρησε, δεν έγινε. Δεν ξέρω ακριβώς και τους λόγους 100%. Αλλά έγινε προσπάθεια, δηλαδή μετά από ένα μήνα που έγινε αυτό το δυνατό sold out, να γίνει όντως διήμερο. Θα παίζανε και η Παντέρα, που επίσης πολύ αγαπητή στον κόσμο και θα ήταν πολύ ωραίο πακέτο, αλλά τελικά δεν τελεσφόρησε, παρότι βγήκε αυτή, δεν ήταν φήμη. Έγινε προσπάθεια όντως. Αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρανε.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα όσοι πάνε θα είναι μια εμπειρία ζωής.
0: Κυριολεκτικά.
1: Κάποιοι που δεν τα καταφέρουν θα ζηλεύουν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά για μένα, ας κάνουν κάποιες τελευταίες προσπάθειες τηλεφωνικά μέσω Ticketmaster, δηλαδή, γιατί ακόμα και τώρα που μιλάμε...
0: Μόνο μέσα εκεί, δηλαδή αν πάρουν τον Ζή στο Πεθγανά, υπάρχει περίπτωση να βρει ο Ζήσης?
1: Όχι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ, να καταλάβεις, δύσκολα βρήκα, ακόμα και για μένα. Είναι πάρα πολύ αυτή η παραγωγή αυτή τη φορά. Δηλαδή μιλάμε για Metallica, μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα, θα έλεγα τη μεγαλύτερη επιχείρηση αυτή τη στιγμή. Είναι από τις πιο πλούσιες μπάντες και κοντά σε αυτούς ξέρεις πόσοι βγάζουν λεφτά, έτσι. Γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός.
1: Επομένως, εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως. Δύο λεωφορεία θα φύγουν το Σάββατο από το πάρκι του Μασούτη. Έχουμε κόσμο και από Κοζάνη και από Φλόρινα και από Γρεβενά. Θα πάρουμε και από Τρίκαλα.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά τα λεωφορεία έχουν την εκκίνηση από Καστοριά, αλλά θα πάρουν και κάποιους φίλους από γειτονικούς νομούς, έτσι?
1: Σαφώς. Οι Καστοριανοί θα είμαστε γύρω στα 40 άτομα, με 50 το πολύ.
0: 50 άτομα από την Καστοριά.
1: Ναι. Και να πούμε ότι γίνεται και εκπρομή και για τους Iron Maiden, που είναι 23 Μαΐου. Πάλι στο ΆΚΑ. Όπως πάλι ενδιαφέρεται, θα επικοινωνήσει πάλι μαζί μας για την εξίσου μεγάλη συναυλία. Αλλά σίγουρα Metallica δεν είναι.
0: Μάλιστα. Οπότε Metallica δεν είναι, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα επίσης, έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός για τη χώρα, όπως είπαμε στον πρόλογο. Φέτος, για φέτος.
1: Είναι, ναι. Για φέτος είναι, αλλά ίσως και για τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε δει πολύ κόσμο ο οποίος όντως δεν ακούει metal, που έχει δηλώσει επιθυμία να παρευρεθεί μόνο και μόνο για το show και για την εμπειρία. Γιατί η Metallica, όπως είπαμε, είναι από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα. Αυτά. 4 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, 6 ώρα θα πούνε οι πρώτοι.
0: Άσχετα αν έχουν μεγαλώσει και αυτοί λιγάκι μαζί μας,
1: Το θέμα, Χρήστο, είναι ότι όλοι μεγαλώνουμε. Οι πάντες που αγαπάμε σιγά-σιγά τελειώνουν, είναι κακά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Και επομένως είναι ευκαιρία να δεις κάποια συγκροτήματα. Όπως εγώ όταν είδα το CFTC στο ΆΚΑ, δεν ξαναήθανε. Δηλαδή είναι ευκαιρίες που πρέπει να τις αρπάξεις.
0: Και φαντάζομαι θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες για να τα θυμάσαι αυτά για μια ζωή. Φαντάζομαι ότι θα μας φέρετε κάτι πίσω, έτσι.
1: Θα σου φέρω μια πένα.
0: Κοίταξε, λέει το εξής εδώ. Μέλος του συγκροτήματος Κούπες. Αν δεν βρείτε μετάλλικα, θα σας πάρουμε Κούπες στη Σκόπελο. Θα είναι και εκεί ο Ζήσης μάνατζερ. Οπότε εντάξει, θα βολευτούμε και με αυτό.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τίποτα. Εμείς παλεύουμε όσο μπορούμε εδώ πέρα γενικότερα στην περιοχή. Ξέρεις τώρα ότι η Καστοριά, κακά τα ψέματα, έχει τα θεματάκια της. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει τώρα αρκετά μαγαζιά για να μπορείς ο κόσμος να γλαιτήσει. Επομένως κάθε ανάσα πολιτισμική είναι γεγονός για την Καστοριά.
0: Έτσι. Ζήση μου, εύχομαι να περάσετε υπέροχα, αν και είναι βέβαιο κάτι παραπάνω από βέντε στους Μετάλλικα. Είναι μοναδική εμπειρία ζωής, συναυλία ζωής. Οι 50 περίπου Καστοριανοί που θα τη χαρούν να περάσετε όλοι εξαιρετικά μοναδικά.
1: Και σίγουρα θα είναι και άλλοι που θα κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους, που θα
0: σωστά,
1: πάνε εκεί, δεν είναι μόνο αυτοί 50.
0: Άρα υπάρχουν και αυτοί που θα είναι με τα αυτοκίνητά τους, να τους υπολογίσουμε κοντά στους 100 όλους.
1: Νομίζω θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Και παραπάνω ακόμα, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό που έγινε ήταν απίστευτο, δεν το ξαναδεί ως άλλη συναυλία. Βέβαια, ναι. Εντάξει, έγινε και στους Coldplay, αλλά η Coldplay είναι πιο εμπορικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Τώρα σε μέτρα δικότημα να γίνει sold out σε 3 μέρες, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Είναι φοβερό.
1: Και αυτό δείχνει τη δύναμη της μπάντας και την δύναμη αυτής της μουσικής.
0: Ωραία. Ζήση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλά να περάσετε.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Ζήση στον Πετχανά. Διοργανώθηκε αυτή η εκδρομή. Φεύγουν λεωφορεία Έλενα, αλλά φεύγουν και με αυτοκίνητα.
2: Σίγουρα.
0: Οπότε για να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα δεν θες να πας εσύ τώρα μετάλλικα, έτσι.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι δεν αντέχουμε τόσο κόσμο, πραγματικά. Θα το ήθελα πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω.
0: Θες λίγο ησυχία.
2: Όχι, δεν θέλω ησυχία, δεν μπορώ την πολυκοσμία. Εντάξει, έχω τα δικά μου θέματα εγώ.
0: Να σε στείλω Foreigner. Άκου, είναι πιο μελωδική, είναι πιο... Και ο Τουρνάς που σ' αρέσει επίσης.
2: Καλά, για τον Τουρνά θα πήγαινε εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο, Κρις Κρικώνης. Γεια σου, Χριστάρα μου, με Foreigner για σένα.

0: Και πού βρισκόμαστε, Χέλενα?
1: Να πάμε λίγο και στην 316.
0: 316 είναι η εταιρεία που ασχολείται με 4-5 πολύ δυνατά πραγματάκια. Με εξοικονομώ, με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα. Zero fade in, e-net billing, αλλά και μετά.

0: Α, και βλέπω εδώ έχω ένα μήνυμα από τον Μάκη του Πρωτοκορυφαίου, τον ψαχανή εκτάσει του Ανατολικού Τόξου, κυρία μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, και με πήρε και τηλέφωνο Μακής. Θα βάλεις, λέει, και τις καμπάνες να χτυπούν για να ακούσουν κάποιοι κυτρινόμαυροι ότι δεν τελείωσε τίποτα στο πρωτάθλημα. Αρκεί εσείς να θυμηθείτε πόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα είστε. Κοίταξε, θέλω να μου στείλει μήνυμα τώρα.
1: Βρε, ό,τι και να γίνει η ΑΕΚ δεν θα το πάρει φέτος.
0: Όχι, όχι. Αν κερδίσουμε εμείς τώρα την ΑΕΚ την Κυριακή,
1: ναι,
0: και κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: κατάλαβες, φτάνει στους 3 βαθμούς.
1: Α, καλά.
0: Μετά πάει η ΑΕΚ μέσα στον ΠΑΟΚ, κερδίζει ο ΠΑΟΚ ισοβαθμία και πάμε τελευταίο αγώνα να παίξουμε εμείς με ΠΑΟΚ, να το δώσω στον ΠΑΟΚ να τελειώνω για να μην τους έχω και στο κεφάλι.
1: Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ.
0: Γιατί να μην την κερδίσει.
1: Όλα τα άλλα τα βλέπω και μέχρι και πιθανά.
0: Ο ΠΑΟΚ, παιδί, μετά το χθεσινό ανεβαίνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Βέβαια μέσα στο Καραϊσκάκι θα τον κερδίσει, αλλά να το κάνει τώρα. Λοιπόν, αφού λέμε για τις καμπάνες ακόμα και για το πόσο μεγάλο συγκρότημα είναι η Μετάλλικα, ο Νίκος ο Παγουτσής μου λέει ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον Ισπανικό Εμφύλιο και το βιβλίο του Ernest Hemingway For Whom the Bell Tolls. Και η Μετάλλικα.
0: Να πω ότι μας το φάγεις, λέει, και το τραγούδι με τον Ζήση, δεν τα ακούσαμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Το μισό ακούσαμε, τέλος πάντων.
1: Και η Μετάλλικα το έγραψαν όταν ήταν μόλις 20 χρονών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άντε ρε. Ο Νίκος Πάτος Παουτζής που απορώ πως δεν θα είναι σε αυτή τη συναυλία.
1: Μα θα είναι, παιδί μου.
0: Α, θα είναι.
1: Πόσο θα σου λέω, θα μου στέλνει φωτογραφίες πρώτη μούρη στο καβούρι.
0: Γιατί μου λέει, εγώ την έχω δει την συναυλία που θα δουν όλοι και θα την ξαναδώ και εγώ. Το λέει. Πριν 2 χρόνια στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας.
1: Α, γεια σου. Μπροστά θα είναι, λέει, αρένα.
0: Αρένα πήγε μπροστά.
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε θηρίο. Χαιρετώ, Δημήτρη, από τη Λίμνη. Καπετάνιε μου, καλημέρα. Φωνάζει εδώ, φωνάζει. Έλενα, παρεκτρέπεσαι, λέει ο κύριος Μάκης.
1: Ναι. Έλα, ρε παιδιά, τώρα. Μην μου λέτε τώρα ότι...
0: Όλα μπορούν να συμβούν, είναι όλα ανοιχτά.
1: Κοίταξε να
0: όλα ανοιχτά.
1: Αυτό ισχύει, μπάλα είναι και γυρίζει, γιατί όχι.
0: Εάν
1: αλλά
0: κέρδιζε χθες η ΑΕΚ, θα είχε τελειώσει από χθες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε ομάδα.
1: Πιθανότητες είναι λίγες τώρα.
0: Και με πόσους θέλετε να παίξουμε? Θέλετε με 10, θέλετε να παίξω με 9, με 8, πείτε μου. Με πόσους θέλετε να παίξω?
1: Έλα, 5x5, πόσο θέλετε?
0: Μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και η Φαντίδης. Όχι, είδα και τα παγωτά τα έβγαλαν τα παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Μετά τα νέα προϊόντα, τα φιστίκια και τα ωραία.
1: Παγωτομηχανή ήρθε, ολοκένουργια παγωτομηχανή.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: καινούργια,
0: ναι,
1: θέλω,
0: ναι,
1: να ξέρεις.
0: Ναι. Και είδα τα λαχταριστά παγωτά και στο Χωνάκι,
1: ναι, ναι,
0: και στο Κυπελάκι.
1: Και έχουν έρθει και τα παγωτίνια τα μικρά. Εμείς πρωτομαγιά προτιμήσαμε παγωτίνι μικρό που τρώσω σαν θες χωρίς τύψεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να τα ξέρετε και αυτά. Είναι το καινούργιο προϊόν. Ένα προϊόν που το αναμέναμε πάρα πολύ. Μας είχαν εξάψει τη φαντασία εκεί στον Ιφαντίδη. Έρχεται το νέο προϊόν και έρχεται το νέο προϊόν και όλο δεν ερχόταν.
0: Ξανά το προϊόν.
1: Και όλο μας το κρατούσαν έκπληξη. Και τελικά είναι ένα καταπληκτικό γλυκό. Είναι ένα προφιτερόλ φιστίκι. Πάρα πολύ ελαφρύ, δηλαδή για την εποχή και για το καλοκαιράκι που έρχεται. Είναι ένα γλυκό που θα το λατρέψετε. Πάρα πολύ ελαφρύ, έτσι νόστιμο, ωραίο. Και για εσάς που σας αρέσει πολύ το προφιτερόλ, που είναι ένα καταπληκτικό γλυκό, και θέλατε έτσι και μια εναλλακτική, ένα twist. Θα το βρείτε, λοιπόν, στον Ιφαντίδη. Στην Καστοριά είμαστε ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας το Χιόδεντρο.
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Άντε, βρε, κόσμια, καλημέρα.
1: Άντε, ρε, κόσμια, που είσαι, ρε.
0: Πόσα χρόνια θα ζεις, πόσα χρόνια θα ζεις. Χθες εμολογούσαμε, χθες εμολογούσαμε.
2: Εγώ ήθελα να σε πω και πολύ αμάξι το κορμί.
0: Τι έγινε?
2: Και πολύ αμάξι το κορμί.
1: Ποιο κορμί?
0: Σόπα, ρε.
1: Σ' άρεσε, σε πήγε καμιά βόλτα?
2: Όχι, το είδα χθες.
0: Δεν σε πήγε βόλτα?

0: Όχι, και λέω, κομμή, ποιο είναι αυτό. Θα σε πω, ποιο είναι. Λέει το Χρήστο, σώπαρε το κορμί του, λέω, τέτοιο μάξι.
1: Το κορμί.
0: Και το είχε, και το λέω, και από το 99 το είχες.
2: Ναι.
0: Το έχεις σε καλή κατάσταση.
2: Σε πάρα πολύ καλή.
3: Κοίταξε, είναι σε λίγο καλύτερη τώρα που το έχει αναλάβει εκεί το...
2: το άλλο κορμί.
3: Πριν ήταν λίγο παραμελημένο.
2: Ναι.
0: Έλενα, έχεις τέτοιο μάξι και δεν οδηγάς, ε.
3: Εγώ δεν οδηγώ.
2: Δεν οδηγάει η Έλενα.
3: Κοίταξε, πες να σε κάνει καμιά βόλτα εκεί τώρα.
2: Μπράβο. Δίνω άδεια για βόλτα.
0: Ήρθα να αλλάξει το τρακτέρ και τώρα είναι πάνω, θα κατέβησα λίγο.
2: Ωραία.
0: Πάντως μπράβο σε πολύ καλή κατάσταση. Κακό στο κορμί που δεν το οδηγάει.
2: Βεβαίως. Πρέπει να οδηγεί στο κορμί. Τι να κάνουμε.
3: Αυτό το οδηγούν άλλοι.
2: Βεβαίως.
0: Όταν θα περνούσε πώς θα έπεφαν τα κορμιά ένα-ένα.
2: Σόπαρε.
0: Με το σγουρό το μαλλί, όχι το ίσιο.
3: Με το σγουρό το μαλλί, ναι.
2: Έγινε αγόρι μου, έγινε. Καλή εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Πού είναι η επόμενη γραμμή?
3: Έπεσε
2: η επόμενη γραμμή. Ρε παιδιά, γιατί μου το κάνετε αυτό? Svalutation, Adriano Celentano.
3: Ναι.
2: Α, δεν ακούσαμε λίγο τον Adriano Celentano.
3: Δεν ακούσαμε.
2: Βεβαίως. Βλέπω διαλέγεται και Nothing Else Matters, βεβαίως. Από... Το ακούμε πάρα πολλές φορές, παιδιά. Τα ακούσουμε. Κοίταξε. Στην πορεία θα ακούσουμε και το Nothing Else Matters.
3: Πρέπει να ακούσουμε λίγο μετάλλικα.
2: Θα ακούσουμε.
3: Έχουμε καιρό να κάνουμε, θυμάσαι εκείνα τα ημίωρα, τα metal που κάναμε. Σαν καιρό να έχουμε να το κάνουμε.
2: Αν έρθει η Άκλεγ με 3 βαθμούς διαφορά στην Τουμπά, εκεί θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Ίσως ο Θεός, η μοίρα, θέλει να μας κάνει να χαμογελάσουμε μετά από τόσες στεναχώριες που είχαμε φέτος στον ΠΑΟΚ. Τι να σου πω.
3: Όντως είχατε στεναχωρήσει στον ΠΑΟΚ.
2: Το εύχομαι. Λοιπόν, χωράμε.
3: Αλλά δεν το βλέπω, παιδιά. Λυπάμαι.
2: Δεν το βλέπει η Έλενα. Εγώ το βλέπω.
3: Βλέπω την ΑΕΚ, νικήτρια.
2: Σαν μια ώρα, τι θα λέγαμε, συμφωνία να συνωμοτήσει το σύμπαν και το. Ο Θεός δεν χρωστάει κάτι στον ΠΑΟΚ φέτος. Ναι, ρε παιδιά.
3: Έλα τώρα, μην το βλέπουμε έτσι, δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Λοιπόν, προχωράμε.
3: Λοιπόν, χρωστάει ο Θεός, λες και.
2: Βεβαίως.
3: Χρωστάει.
2: Προχωράμε και πάμε στο Ανθοπολείο Χλώρη.
3: Εκεί θα πάμε ακριβώς, διότι είναι μια εβδομάδα που μας οδηγεί κατευθείαν στη γιορτή της μητέρας, παιδιά. Και να πω καλημέρα στα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλώρη που μας έστειλαν και το μήνυμά τους. Και καλή εβδομάδα.
2: Να πάμε στη μητέρα.
3: Λοιπόν, έχουμε, όπως σας είπα, τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Και ετοιμάζονται εκεί τα παιδιά μου με λουλουδάκια και δωράκια για την πιο όμορφη γιορτή, για τη γιορτή της μητέρας. Δεν υπάρχει πιο ωραία χειρονομία από το να χαρίσετε ένα ωραίο λουλούδι. Φυσικά θα βρείτε και άλλες πολύ ωραίες προτάσεις για δώρα για τη γιορτή της μητέρας στο Ανθοπολείο Χλώρη, όπως τα υπέροχα κεριά μας από Noble Senses. Μην τα ξεχνάτε. Θα βρείτε φοβερά. Καταρχάς είναι τέλεια φτιαγμένα. Είναι σαν γλυκάκια, πώς να σας το πω. Είναι πανέμορφα. Οπότε είναι μια πολύ ωραία λύση και αυτά για δώρο. Και γιατί όχι να τα συνδυάσετε κιόλας, να πάρετε μια ωραία ανθοδέσμη και ένα κερί. Θα κάνετε, θα σας βοηθήσουν εκεί τα παιδιά. Βεβαίως όμως έχουμε και εσάς που ξέρω ότι αγωνείτε γιατί ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας αυτό το διάστημα και τα παιδιά μας εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, πιο κομψό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Και τι σας έχω, σας το είχα ανακοινώσει και λίγο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά προσέξτε με, για όλο το μήνα Μάιο, όσοι θα πάτε να κλείσετε γάμους και βαφτίσεις, είτε ο γάμος και η βάφτιση είναι τώρα το 2026, είτε του χρόνου με το καλό το 2027, έχετε σε όλο το πακέτο του στολισμού σας έκπτωση μείον 20%. Όσοι πάτε το μήνα Μάιο να κλείσετε στολισμούς γάμων και βαφτίσεων. Επαναλαμβάνω, είτε παντρεύεστε ή βαφτίζετε το 2026 είτε το 2027. Μείον 20% σε όλο το πακέτο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έκπτωση για αυτά μας τα πακέτα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα στη Χλώη και τηλεφωνικά στο 24670272765.
2: Λοιπόν, θέλω μια δήλωση από τον Νίκο τον Παοχτζή και από τον Μάκη ότι είναι με Παναθηναϊκό την Κυριακή. Να πούν ζήτω ο Παναθηναϊκός στην ιστορία
3: είναι,
2: του.
3: Σίγουρα είναι με Παναθηναϊκό.
2: Σίγουρα θα είναι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, τέλεια. Μάλιστα.
3: Τι δεν παραδέχονται?
2: Όχι, όχι, παραδέχονται. Λέει, αν τους κερδίσετε τη Κυριακή, θα πάρω διπλό στο τηγάνι. Αχα, σωστό. Α, να πάρει διπλό. Δηλαδή ο συνδυασμός ποιος είναι τώρα, Έλληνα, κατάλαβες?
3: Ναι.
2: Πώς σκέφτονται, διπλό στο τηγάνι, εκεί που θα είσαι και εσύ. Πώς θα γίνει, για. Οπότε, παίρνουμε εμείς, νικάμε, διπλό στο τηγάνι και καλύτερα να μην ανέβουν καν στην Τούμπα, λέει οι άλλοι, κατάλαβες, οι χάρτινοι. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι.
4: Εκτός αέρα λίγο.
2: Εκτός αέρα σε δύο λεπτάκια. Οπότε πάμε σε δύο λεπτάκια και σε πέντε λεπτάκια εμείς να επιστρέψουμε. Είσαι έτοιμη για το διαφημιστικούλι μας, Έλενα?
3: Πολύ.
2: Πάμε.
3: Ναι.
2: Φύγαμε.
3: Ναι.
2: Πάμε.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Για να δούμε και τη θερμοκρασία μας. 13,5 αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκήμα τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Ακου 12 Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
9: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
8: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
5: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
10: κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
13: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
14: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
15: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
16: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σιλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα. Πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρεθικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στο πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.

0: Να και οι... πότε θα κάνουν την τελευταία του συναυλία και οι Σκόρπιον σε Ελένα, για να πάμε να τους δούμε.
1: Και άλλη τελευταία στιγμή.
0: Holiday. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πάντα μαζί μας είναι.
1: Πάντα μαζί μας είναι και House of Beauty. Θα πάμε λίγο άργος οριστικό. Θα πάμε έτσι να μας περιποιηθούμε λίγο. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάμε με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που τα παλαιότερα λέιζερ δεν έπιαναν, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, οπότε όταν σας λέω για προσφορές να τρέχετε να τις επωφελήσετε. Αυτή τη φορά η προσφορά είναι για μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Επαναλαμβάνω, για μαθήτριες, για τα κορίτσια μας, να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχίτερα, να μην τα αφήνουν για μετά που τα αφήσαμε εμείς. Και δεν σταματάμε εδώ, έχουμε κι άλλα. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση επίσης, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Θα το αποφασίσετε εκεί μαζί με τη Μαρία. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2020. Που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί σιγά σιγά εξαντλούνται. Και να σας πω ότι έχουμε και μια νέα θέση εργασίας στο House of Beauty, ζητούμε τεχνίτρια νυχιών. Οπότε για όλα αυτά απευθυνόμαστε στην υπεύθυνη του House of Beauty, στη Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχο αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 και τηλεφωνικά τόσο για τις υπηρεσίες μας αλλά και για τη θέση εργασίας, επαναλαμβάνω, να ζητούμε τεχνίτρια νυχιών στο 24670 42 368.

0: Είχα ένα δίλημα σήμερα, Έλληνα, και να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα ή να ξεκινήσουμε με δυσάρεστα.
1: Ιδού το δίλημα.
0: Πάμε λίγο να δούμε αυτός ο Μάιος έτσι πως μπήκε. Πέρα από τα υπόλοιπα που θαυμάζεις, ας πούμε, και λες ότι πράγμα, χιόνια δεξιά, αριστερά κτλ., έφερε και χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας. Τι σημαίνει αυτό για τις καλλιέργειές μας? Θα πάμε να δούμε τι θερμοκρασίες μετρήσαμε σε αυτό το τριήμερο και τι σημαίνουν για τις καλλιέργειές μας. Έχουμε ζημιές. Πασχάλης Χαρούμενος είναι μαζί μας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Χαρούμενε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό Μάιο.
2: Καλημέρα κύριε Νασούλη, και σε εσάς και στην Έλενα και σε όλους τους ακροατές.
0: Οι οποίοι δεν θα ακούσουν
2: μήνα,
0: καλά πράγματα.
2: Δυστυχώς, καλό μήνα κύριε Νατσούλη, δεν πήγε καλά ο μήνας, γιατί είχαμε πάρα πολλές ζημίες σε πάρα πολλές καλλιέργειες. Και όπως καταλαβαίνετε, για άλλη μία χρονιά θα είναι δύσκολη για τον πρωτογενή τομέα. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε τεράστια προβλήματα και με το φοιτητικό και με το ζωικό κεφάλαιο. Αλλά πραγματικά η χθεσινή και προχθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη και σε απόγνωση είναι για άλλη μια φορά όλη η παραγωγή της φοιτητικής παραγωγής.
0: Τώρα, επειδή έχετε πάρα πολλούς σταθμούς πια που μετράμε τη θερμοκρασία, τι θερμοκρασίες κατέγραψαν οι σταθμοί σας, κύριε Χαρούμενο?
2: Κύριε Νατσούλη, το μεγαλύτερο μείον που είχαμε στο νομό Καστοριάς ήταν στα Κορέστια. Είχαμε 2 μείον στα Κορέστια και το Σαββάτο και την Κυριακή,
0: ναι.
2: 2,7 και 4,3 σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, η αεροπηγή είχε 3,4 το Σαββάτο και 2,2 σήμερα. Η Τυχιό είχε 2,6 σήμερα, ενώ το Σαββάτο είχε 1,2. Το Άργος Οριστικό είχε το Σαββάτο 1,8 και σήμερα έχει 2,6. Αυτή είναι μεγαλύτερη, δηλαδή.
0: Τι σημαίνουν αυτές οι θερμοκρασίες λοιπόν για τις καλλιέργειες?
2: Καταστροφή, κύριε Νατσούλη, και ένας λόγος δηλαδή που επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή, δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Το πιο δύσκολο είναι για τους φασολοπουραγωγούς. Όσα φασόλια είχαν χτυπήσει έχουν υποστεί τεράστια ζημία. Και επειδή
0: πριν καν ξεκινήσει το φασόλι, καταστράφηκε.
2: Και πρέπει να χαλαστούν πάλι τα χωράφια και να ξανασπαρθούν πάλι. Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ πρωί επικοινώνησα με τον κύριο Διαμαντόπουλο, που είναι ο επόπτης του νομού Καστοριάς. Πραγματικά και ο ΕΛΓΑ παρακολουθεί τις θερμοκρασίες. Διαβεβαίωσε πραγματικά και σήμερα και τις επόμενες μέρες, γιατί για τα δέντρα μετά από 2 μέρες θα φανεί η πραγματική ζημία. Περισσότερο ο προβληματισμός μου ήταν για τους φασολοπουραγωγούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει αναγγελία να δηλωθούν τα χωράφια για να τα χαλάσουν τα χωράφια και να τα ξανασπείρουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν και φασόλια, κύριε Νατσούλη, και καταλαβαίνετε θα δυσκολευτούν οι φασολοπουραγωγοί ακόμα και για να βρουν ένα σπόρο για να τα ξανασπείρουν πάλι τα χωράφια τους. Το ευχάριστο από όλη αυτή τη ζημία που έχει γίνει, κύριε Νατσούλη, είναι ότι πραγματικά εντάσσονται στην ομοθεσία του ΕΛΓΑ, και αυτό είναι δηλαδή κάτι το ευχάριστο. Δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα, όπως γνωρίζετε και εσείς, με το παγετό που είχαμε πέρυσι, που δεν ήταν τα δέντρα ανθισμένα το 30%, και αυτή τη στιγμή πιέζουμε για να πάνε στο προγραμματικό και να δοθούν οι αποζημιώσεις.
0: Με την ευκαιρία, με αυτές τις θερμοκρασίες, οι μιλιές τι έχουν πάθει? Έχουν πάθει κάτι?
2: Επικοινώνησαν πάρα πολύ παραγωγή με τα μήλα. Είπαν, ας πούμε, ακόμα κάποια φυτώρια έχει φανεί ζημία, αλλά σε 2 μέρες θα φανεί 100% τη ζημία έχουν υποστεί τα δέντρα.
0: Άρα ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε, πώς να το πω, δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για την μηλοκαλλιέργεια.
2: Κύριε Νατσούλη, το 2017, αν θυμόσαστε, είχε γίνει στο νομό Καστοριάς 2,7 23 Απριλίου, τότε ούτε το 10%, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε παραγωγή. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μεγάλη ζημία, αλλά στα δεντρίλια φαίνεται μετά από 2 μέρες τη ζημία έχουν υποστεί τα δέντρα.
0: Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλες καλλιέργειες, ή αυτά τα 2 βασικά έχουμε αυτή τη στιγμή με τις χαμηλές θερμοκρασίες?
2: Για τα φασόλια, όπως αναφέρθηκα, Άμεσα γι' αυτό επικοινώνησα με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Πιστεύω σήμερα να επισκεφθεί τον νομό Καστοριάς και να δει σε αυτές τις περιοχές που έχουν χτυπήσει τα φασόλια και έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες.
0: Θα τις ξαναπούμε λίγο τις περιοχές.
2: Άργος οριστικό 2,6. Ιεροπηγή 3,4. Κορέστρια 4,3. Καλοχώρη 1,8. Ποριά 2,1. Τυχιό 2,6. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι οι μεγαλύτερες και Λακώματα ακόμα ένα έχουν. Εκεί πέρα, ας πούμε, είναι, καταλαβαίνετε, μια περιοχή φασολοπαραγωγών. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει τουλάχιστον άμεσα να γίνουν οι αναγγελίες από τους Δήμους. Θα επισκεφθούν, όπως με δεσμεύτηκε και ο κύριος Μίλιος, ο Τομεάρχης που είναι για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον επόπτη, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι έλεγχοι και να μπορέσουν να, τουλάχιστον να, η φασολοπαραγωγή που πρέπει άμεσα να ξανασπείρουν τα χωράφια, να μπορέσουν να ξεκινήσουν για να πρέπει να χαλαστούν τα χωράφια. Χρειάζεται μια διαδικασία μεγάλη. Το κοστολόγιο έχει φτάσει στα ύψη με τα πετρέλαια, το γνωρίζετε και εσείς όλοι. Και εμείς το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε να παρακολουθούμε και να πιέσουμε για να γίνουν οι διαδικασίες πιο νωρίς. Στις Καρυδιές έχουν γίνει μεγάλες ζημίες και στις 24/4 είχαμε ένα βαθμό 0,5. Σε μερικές περιοχές και οι Καρυδιές είχαν υποστεί ζημία, όπως καταλαβαίνετε, και τα αμύγδαλα και τα κεράσια, γενικά, ας πούμε, όλα τα δέντρα θα έχουν υποστεί σίγουρα ζημίας με αυτά που αναφέρθηκα προηγουμένως, με αυτές τις θερμοκρασίες που είχαμε σε όλες τις περιοχές.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Επαναρχόμαστε με την πρώτη ευκαιρία, ελπίζοντας πραγματικά οι ζημίες να είναι λιγότερες δυνατές. Και από εκεί και μέρα, αφού υπάρχει τουλάχιστον η αποζημίωση συγκεκριμένη στιγμή, κάτι είναι και αυτό. Αλλά σε πάρα πολλές περιοχές θα χρειαστεί επανασπορά του φασολιού. Αυτό έτσι είναι πραγματικά από τα απίστευτα. Να ξανασπείρουμε για να φτάσουμε με καθυστέρηση πια, γιατί τώρα τα φυτά είχαν φτάσει στην αθοφορία, να ξανασπείρουμε από την αρχή για να δούμε πότε θα πάρουμε φασόλι φέτος σε αυτές τις περιοχές.
2: Έτσι ακριβώς, κύριε Νασούλη, τα φασόλια με μερικά χωράφια δηλαδή ήταν για σκάλισμα, καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
2: Θα ήταν και η παραγωγή πάρα πολύ.
0: Και τώρα πρέπει να ξανασπείρουμε αυτού και από την αρχή κυριολεκτικά.
2: Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα βγουν όψιμα, ας πούμε, και θα είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Βλέπετε τα προβλήματα που είχαμε με τις βροχοπτώσεις και θα μπαίνουμε, δηλαδή, σε κάποιες άλλες διαδικασίες που είναι πάρα πολύ δύσκολες για τους φασολοπαραγωγούς του νομού Καστοριάς και φυσικά για τους μυροπαραγωγούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα δούλευαν κάποια χέρια τώρα στα ρεώματα, θα δούλευαν κάποια χέρια στη ΓΕΟΚ εκεί πέρα, τόσοι άτομα εργάζονται και έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας και είναι ένα χτύπημα γενικά, ας πούμε, για όλους και για τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ζημίες που έχουν υποστεί η παραγωγή, αλλά και τα εργατικά χέρια, δηλαδή έπαιρναν κάποια μεροκάματα και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα πλήγμα για τον νομό Καστοριάς πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρούμενη. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, κύριε Νασούλη. Καλημέρα.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Όχι.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Αυτά με το Μάιο, τα παιχνίδια του, τις χαμηλές του θερμοκρασίες που έχουν άμεση επίπτωση στα βασικά προϊόντα, καλλιεργητικά προϊόντα του νομού. Λοιπόν, μαζί μας πάντα Έλενα είναι και...
1: Πού να πάμε τώρα, να πάμε μέση Marvels.
0: Φυσικά.
1: Αχ, και τι ωραία πράγματα σας έχω αυτή την εβδομάδα στο μέση Marvels.
0: Α, μας λένε ότι και η Ανατολικό Τόξο πάρα πολύ πάχνει. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε στα φασόλια και στα νέα τα τριφύλια τι έχει γίνει εκεί.
1: Ελπίζω όλα καλά.
0: Ρε παιδί μου που έχουμε μπλέξει.
1: Λοιπόν, μέση Marvels σας πήγαινα εγώ και σας έλεγα ότι έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε από αυτά τα από αυτές τις δράσεις έτσι που είναι μια στο τόσο, και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας αυτή την εβδομάδα έχουμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Λοιπόν, οπότε έτσι θα σας ξεκινήσω και στη γιορτή της μητέρας φέτος χαρίστε χρόνο μαζί με το παιδί σας. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο Messi Marvel σε ένα ξεχωριστό Paint and Flowers Experience για παιδιά και τη μαμά τους ή τη μητρική τους φιγούρα. Δημιουργήστε μαζί έναν κοινό καμβά με έμπνευση από λουλούδια. Χωρίς σωστό λάθος, δεν υπάρχει χωρίς σωστό και λάθος, μόνο δημιουργία και όμορφες στιγμές με τα παιδιά σας. Είναι για παιδιά από 6 έως 12 ετών, μαζί με τις μανούλες σας. Θα περάσετε μια πάρα πολύ ξεχωριστή μέρα αυτή την Κυριακή που είναι η γιορτή της μητέρας, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι. Για δηλώσεις συμμετοχής τώρα υπάρχει μια ηλεκτρονική φόρμα την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε στα social μας, είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Βεβαίως μπορείτε και να καλέσετε στο Messi Marvels στο 24670-24653. Messi Marvels στη Μητροπόλεως 47, χάος που φέρνει χαμόγελα. Ωραίες δράσεις για τις μανούλες και τα παιδάκια τους. Να πάρετε μαζί τα παιδάκια και να κάνετε έναν όμορφο πίνακα μαζί.
0: Όλα
1: και να
0: ωραία.
1: Αυτό τον πίνακα τον έχω ζωγραφίσει εγώ μαζί με το παιδί μου μαζί. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, ο κόσμος θέλει να ακούσει πάνω Δημάκη σήμερα, Έλληνα. Να κανονίσει τίποτα ή όχι.
1: Θα το προσπαθήσω, θα το προσπαθήσω.
0: Άντε
1: να επικοινωνήσω λίγο μαζί του.
0: Άντε, μπράβο. Δεν προλαβαίνω να πάω στα Θεία Βασιλιάδη λίγο για μια ανασκόπηση του Aegean Ball στην Καστοριά. Δεν προλαβαίνουμε. 5 λεπτάκια, 4 λεπτάκια. Ωραία, θα το πάμε αμέσως μετά για να πάμε και στα υπόλοιπα που έρχονται. Διότι έρχεται και η πολύ μεγάλη διοργάνωση, επαναλαμβάνω, του Πανελλήνιου Μαθητικού Πρωταθλήματος Στίβου. 1000 παιδιά και συνοδοί. Και πιστεύω, Έλενα,
1: ναι,
0: ότι θα είναι εδώ και ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Το πιστεύεις?
0: Το πιστεύω ότι θα είναι εδώ ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Για να δούμε, δεν ξέρω.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εδώ ο Κώστας Μπακογιάννης. Να δει το παιδί του.
1: Έχεις κάποια πληροφορία?
0: Όλο κάτι μπορεί να έχουμε. Τι.
1: Στάσου άλλο να έχεις πληροφορία και να μου το λες.
0: Το θέμα είναι ότι αύριο το πρωί, αύριο το πρωί με την ευκαιρία, να σου πω ότι θα είναι μόνο η Έλληνα πάλι εδώ, έτσι. Εμένα, να με συγχωρήσει, θα πρέπει να πάω και πάλι στα αγαπημένα μου νοσοκομεία. Αλλά, Έλενα,
1: ναι,
0: θα γίνει χαμός αύριο μόνη εδώ πέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλώς εγώ των πραγμάτων θα επιστρέψω το απόγευμα. Οπότε, μπορεί να πάω μία βόλτα, αν είμαι λίγο και καλά κιόλας, από το Άργος, και μπορεί εκεί να συναντήσω και Κώστα Μπακογιάννη, αν με το καλό τον δούμε εδώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θες να σε πάρω και εσένα?
1: Ναι, δεν θα
0: κλαις,
1: φτάνει που θα κάνω εκπομπή μόνη μου το πρωί. Αν πάρεις και εμένα να δω τον Κώστα Μπακογιάννη.
0: Δεν θες να πάω? Εγώ δεν πάω. Δεν πάω. Άμα δεν θες.
1: Όχι, εγώ να πας. Να πας. Εγώ να μην έρθω εδώ θέλω.
0: Πάμε, πρέπει να συνηθίσεις πια το μόνη σου.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ μόνη μου.
0: Και εγώ δεν μπορούσα. Αλλά μπόρεσα. Λοιπόν,
1: τι λες,
0: μέχρι
1: καλέ
0: που ήρθες εσύ στη ζωή μου, αγάπη μου γλυκιά. Πού θα πάμε τώρα, πού θα πάμε τώρα?
1: Τι τρίπλα έκανε, τι εκπαιχθηκή, δεν τέριαζε καν αυτό που είπες τώρα.
0: Μέχρι πού θα πάμε τώρα?
1: Θα πάμε Αγκίστρι.
0: Πήγατε ήδη Αγκίστρι?
1: Εμείς πήγαμε, βεβαίως, χθες.
0: Και περάσατε όχι απλά καλά, τρίκαλα.
1: Καλά,
0: Τι?
1: Τώρα, δεν είχα δοκιμάσει κεμπάπ τόνου.
0: Κεμπάπ τόνου?
1: Ξεχάστε το κεμπάπ το κανονικό. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνετε τώρα γεύση.
0: Κεμπάπ τόνου, τι
1: κεμπάπ
0: κάνει,
1: τόνου, ένα πιάτο, άλλο πράγμα. Κάτσε να τα πάρουμε τη σειρά και θα σας πω και για το κεμπάπ τόνου. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι, λοιπόν, για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα πρωτίστως. Να απολαύσουμε όμως και τις ψαρούκλες μας, φρεσκότητες, πεντανόστιμες, για εμάς που αγαπάμε τις κλασικές γεύσεις. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθέσει τα παιδιά στο μενού, όπως το κεμπάπ τόνου, για το οποίο ξεκίνησα να μιλάω. Φαντάσου τώρα πιάτο, ωραία, μέσα το κεμπάπ τόνου, από κάτω σος γιαουρτιού, ωραία, δηλαδή φαντάσου στο πιάτο τώρα η σος γιαουρτιού κάτω, πάνω το κεμπάπ τόνου και δίπλα φρεσκοψημένο ψωμάκι στα καρβουνά, με ριγανίτσα και ελαιόλαδο, ένα πιάτο, παιδιά, τώρα τι να σας λέω, κεμπάπ τόνου δοκιμάστε όπως και δίποτε.
0: Μπράβο, ρε,
1: δεν το είχα δοκιμάσει, μου είχαν πει όλοι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο για να σας το προτείνω, αλλά δεν το είχα δοκιμάσει και εγώ ίδια, χθες το δοκίμασα, έπαθα σοκ. Σνίτσελ ξυφία επίσης, θέλαμε να δοκιμάσουμε και το σνίτσελ ξυφία, έχετε λιώσει χθες. Αλλά θα το δοκιμάσουμε και θα σας πω και γι' αυτό τη γνώμη μου. Καινούργια ζυμαρικά έχουμε, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με κρέμα γάλακτο, σολομό και καπαρί, πεντανόστιμο και αυτό. Όλα πεντανόστιμα από το Αγκίστρι μας στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery να έρθουν όλα στο σπίτι σας, φρεσκότατα πεντανόστιμα μέσω e-food, μέσω box, μέσω volta, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Ριάννα, Umbrella, δηλαδή πώς τη λέμε εμείς στο χωριό, Umbrella, κατάλαβες, Έλενα?
1: Ναι.
0: Όπως και να την πεις, το ίδιο πράγμα σημαίνει, είναι η αγαπημένη μας Umbrella. Λοιπόν, θα πάμε για το διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την τρίτη μας ώρα.
1: Ναι.
0: Α, καλά πάμε σήμερα, φύγαμε.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 14,7 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος.
8: Τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
9: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο Μπακαλόγατος, αλλά με παράδοση. Αν πως.
8: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
9: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κεράσματα, ξηρούς καρπούς, από ξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια. Μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
8: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
9: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
10: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
9: Αν πως.
11: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
12: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
13: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
13: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
13: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
13: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
13: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
14: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Υποσχεθήκαμε και Metallica Nothing Else Matters.
1: Το είχαμε υποσχεθεί.
0: Έγινε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη εδώ στη συχνότητά μας. Πάμε λοιπόν σε αυτά που έρχονται. Προς τιμή δεν μπορούμε να βρούμε τον κύριο Βασιλιάδη. Ελπίζω λίγο αργότερα για την ανασκόπηση του τριημέρου με τα μπάσκετ στην Καστοριά. Πάμε στην τεράστια διοργάνωση που ξεκινάει αύριο στο Άργος Οριστικό. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου μαθητικού, των μαθητών, για πρώτη φορά στην Καστοριά, για πρώτη φορά εδώ στο Άργος Οριστικό. Για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής και τις τελευταίες ετοιμασίες που είναι, θα λέγαμε, της τελευταίας ώρας, πάμε στο Άργος Οριστικό και στον κύριο Χαρισίου, που είναι στη γραμμή μας για να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Κύριε Χαρισίου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Νατσούλη μου. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Χαίρομαι.
0: Σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού, έχετε πολλά ωραία πράγματα να μας πείτε αυτή την ώρα εκεί στο Άργος.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα. Και εμείς και ο ΣΕΓΑΣ και η Δευτεροβάθμια.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο Δήμος Καστοριάς και η Περιφέρεια. Νομίζω όλοι έχουμε δουλέψει για το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Να πούμε ότι οι αγώνες βεβαίως γίνονται στο Άργος Οριστικό, αλλά ουσιαστικά είναι αγώνες που διοργανώνονται από πάρα πολλούς φορείς, έτσι.
2: Σωστά, πάρα πολύ.
0: Συμμετέχει και ο Δήμος Καστοριάς, συμμετέχει και η Περιφέρεια Καστοριάς, συμμετέχει και η Δευτεροβάθμια και ο ΣΕΓΑΣ.
2: Σωστά. Και νομίζω ότι είχαμε μία άψογη συνεργασία και έτσι θα τελειώσει κιόλας την Τετάρτη με το καλό. Οι αγώνες ξεκινάνε αύριο 9 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Μέχρι και τις 10 η ώρα το βράδυ περίπου. Μπορεί να πιάσει και λίγο αργότερα και μετά τις 10 το βράδυ.
0: Mm-hmm.
2: Η έναρξη τελετής είναι στις 5 η ώρα προγραμματισμένη, 5 με 6.
0: Το απόγευμα.
2: Στην οποία θα έχουμε παρέλαση, θα έχουμε το μουσικό σχολείο Καστοριάς.
0: Σήμερα ή αύριο?
2: Αύριο, Τρίτη.
0: Θα γίνουν οι πρωινοί αγώνες, αλλά 5 η ώρα θα είναι η επίσημη έναρξη.
2: Οι αγώνες ξεκινάνε στις 9 η ώρα το πρωί. Γίνεται ένα διάλειμμα 12 με 5.
0: Mm-hmm.
2: Και 5 η ώρα είναι η έναρξη τελετής, με παρέλαση όλων των αθλητών. Όπως είπαμε, το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, με τη Φιλαρμονική του Άρους Οριστικού, με διάφορα δρόμενα που έχουμε. Θα έχουμε και κάποια χορευτικά εδώ από τα γυμνάσια του Άρους Οριστικού. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Και μέχρι τις 10 το βράδυ η αυριανή ημέρα. Για την Τετάρτη?
2: Στην Τετάρτη είναι 9 η ώρα το πρωί, πάλι ξεκινούν οι αγώνες και είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οπότε ολοκληρώνονται αυτοί για πρώτη φορά στο όνομά μας οι μαθητικοί σχολικοί αγώνες. Τα μεγαλύτερα
2: τα. Για πρώτη φορά στο όνομά μας, για πρώτη φορά νομίζω και σε μια τόσο μικρή περιοχή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Από ό,τι λίγο το έψαξα, συνήθως επέλεγαν πόλεις μεγαθύρια, θα έλεγα. Ηράκλειο, Πάτρα, Γιάννενα.
0: Mm-hmm.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε και τους έχουμε εδώ. Κάναμε τεράστια προσπάθεια.
0: Ναι, στην αρχή είχαμε, όταν το ανακοίνωσε η κυρία Ζαχαράκη εδώ, είχε αφήσει λίγο κάποιες, θα λέγαμε, αμφιβολίες αν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί χρειαζόταν λεφτά και υλικά για αυτό το θέμα. Ξεπεράστηκαν εύκολα αυτά.
2: Γι' αυτό τονίζω ξανά και ξανά τη βοήθεια όλων, γιατί έπαιξαν ρόλο όλοι. Όλοι, έτσι.
0: Και νομίζω χρειαζόταν στην αρχή, από ό,τι συζητούσαμε, πάνω από 150.000, κάπου εκεί νομίζω.
2: Και μεγαλύτερη προσπάθεια θεωρώ και έγινε από τον Δήμαρχο τον Πάνο τον Κυπαυσόγλου και από τον κύριο Σαββόπουλο. Και από όλους και βέβαια για το ΣΕΓΑΣ, που μας φέρνει τον εξοπλισμό που απαιτείται από την Αθήνα, ώστε να έχουμε μια άρτια διοργάνωση, θα έλεγα.
0: Πόσοι αθλητές από όλη την Ελλάδα έρχονται σε αυτούς τους αγώνες, κύριε Χαρισίου?
2: Πάνω από 800.
0: Μαζί με συνοδούς ίσως και ανθρώπους που μπορεί να είναι κοντά στα παιδιά, γονείς ή φίλοι, θα φτάσουμε κοντά στα 1000 άτομα εδώ.
2: Από οι πληροφορίες μου λένε για πάνω από 1800.
0: Και θα τα περάσουμε τα 1000 άτομα.
2: Ναι, ήδη από χθες. Βασικά έχει αρκετές μέρες που με παίρνουν γονείς, θέλουν να μπουν στο γήπεδο, να κάνουν την προπόνησή τους τα παιδιά. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο γονείς με παιδιά από την Παρασκευή εδώ.
0: Ναι.
2: Από την Πορτομαγιά είναι εδώ.
0: Χθες ήρθαν αρκετοί επίσης, να το πω και αυτό. Χθες ήρθαν πάρα πολλοί. Και προπονητές. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι προπονητές τους που έρχονται εδώ.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι προπονητές, είναι συνοδοί από την εκάστοτε δευτεροβάθμια, είναι οι γονείς, είναι συγγενείς, είναι φίλοι.
0: Ναι,
2: όπως και να έχει, είναι ανήλικα παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι παιδιά λυκείου.
0: Είναι παιδιά λυκείου, βέβαια.
2: Στην απόλυτη Ελλάδα.
0: Και νομίζω ότι όσοι θα έρθουν, το Άργος αγαπάει τον κλασικό αθλητισμό και νομίζω ότι θέλει να βλέπει αγώνες. Εδώ βρίσκονται μερικοί από τους αυριανούς πρωταθλητές και παιδιά τα οποία θα διαπρέψουν στον κλασικό.
2: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και εμείς επενδύουμε. Αλλάξαμε τις βαλβίδες, έχουμε καινούργιες βαλβίδες. Πέσανε πάρα πολλά λεφτά γι' αυτό. Mm-hmm. Έχουμε καινούριο στρώμα. Έχουμε ένα δανεικό στρώμα από την Κοζάνη, γιατί βοήθησε και η Κοζάνη και πρέπει να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Έτσι, και ο Δήμος Κοζάνης βοήθησε, μας δάνεισε το στρώμα το επικοντό του και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον ευχαριστούμε. Καινούργια εμπόδια. Συνεχώς επενδύουμε, κύριε Νατσούλη, και το ξέρετε πολύ καλά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γήπεδά μας, ειδικά εδώ στο Άργος. Θέλουμε συνέχεια να επενδύουμε.
0: Σας έβγαλα από μια σύσκεψη. Τι συζητάτε τελευταίες λεπτομέρειες?
2: Συγχωρείτε, θα έχασα, δεν σ' άκουσα καθόλου.
0: Λέω, σας έβγαλα και από μια σύσκεψη. Τι συζητάτε για τις τελευταίες λεπτομέρειες?
2: Σωστά. Αν και νομίζω είμαστε εντάξει, είναι και ο στρατός τώρα, ο οποίος και ο στρατός βοηθάει, είδατε, αυτό το ξέχασα να το πω. Στείνει τις σκηνές του κάτω. Ναι, τα τελευταία, τα διαδικαστικά.
0: Ωραία. Η είσοδος βέβαια είναι δωρεάν για τους αγώνες, το πούμε
2: αυτό. Σαφώς δωρεάν για όλους. Οι κερκίδες και οι τρεις θα είναι ανοιχτές. Είναι λίγο αυστηρά τα μέτρα πέριξ του γηπέδου, με τα πάρκινγκ και με τα λοιπά. Το Υπουργείο και ο ΣΕΓΑΣ έχει ζητήσει ακριβώς τον μπροστά χώρο να μείνει ελεύθερος από την κεντρική είσοδο του σταδίου. Όπως επίσης να μείνει και κλειστός ο δρόμος πίσω από τις κερκίδες.
0: Ναι, να το πούμε αυτό όμως. Γενικά το γήπεδο του Άργους έχει ένα θεματάκι με το πάρκινγκ.
2: Σωστά. Οπότε πρέπει όλος ο κόσμος
0: να παρκάρει. Πώς θα γίνει για τον κόσμο θα έρθει, δηλαδή τι λέμε στον κόσμο εκεί?
2: Ότι πρέπει τώρα όπου βρεις να παρκάρει, θα έλεγα.
0: Όπου βρεις πάρκαρε. Όπου βρεις πάρκαρε και περπάτα και λίγο παραπάνω.
2: Έτσι ακριβώς. Θα έχει αρκετή αστυνομία. Θα βοηθάει η αστυνομία που πάντα βοηθάει.
0: Οπότε όπου βρεις πάρκαρε.
2: Πάρκινγκ έξω το γήπεδο, το Υπουργείο και ο ΣΕΓΑΣ.
0: Ωραία. Κύριε Χαρισίου, εύχομαι καλή επιτυχία. Πραγματικά
2: να είστε καλά, σας περιμένουμε όλους να το ζήσουμε όλοι μαζί. Άλλη μια όμορφη στιγμή και στο Άργος και στο νομό Καστοριάς.
0: Γενικότερα, γιατί αυτά τα παιδιά και οι συνειδητοί θα βγουν παντού. Θα πάνε και Άργος, θα έρθουν και Καστοριά, θα πάνε όπου μπορούν να πάνε.
2: Το 3-on-3 που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Καστοριά.
0: Ναι.
2: Πέρασα το έζησα, ήταν εξαιρετικό. Το έχω ζήσει και στη Σύρο, έχω πάει και εκεί. Ήταν καταπληκτικό το αποτέλεσμα και εύχομαι να συνεχιστεί μέσα από την καρδιά μου.
0: Έτσι είπαν τουλάχιστον και οι διοργανωτές και οι εμπνευστές.
2: Εύχομαι να μην συνεχιστούν όσοι καταγγέλουν βέβαια τέτοιες δράσεις, σε ενοχλούν οι μουσικές. Κοιτάξτε,
0: λέγαμε νωρίτερα πώς ήρθε το Μπάχα Γκρι στο Άργος, μετά από καταγγελίες εδώ που σήκωσαν τα χέρια οι άνθρωποι.
2: Δεν είναι σκοπός μας αυτή το 3-on-3. Μακάρι να γίνονται σε όλο τον νομό δράση.
0: Δεν πιστεύω εδώ από τις καταγγελίες να μας πάρετε και αυτό.
2: Και πιστεύω πάρα πολύ στον αθλητικό τουρισμό. Θεωρώ ότι
0: είναι
2: πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά ο τόπος μας. Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Βεβαίως θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για όλα αυτά. Δεν είναι καλό να υπάρχουν οι καταγγελίες, γιατί γίνονται προσπάθειες να φέρουμε κόσμο, να κάνουμε ωραία πράγματα στην περιοχή μας.
2: Τεράστιες προσπάθειες γίνονται από όλο τον νομό.
0: Και κινδυνεύει τώρα, πήγε η αστυνομία δύο φορές να πάρει το δήμαρχο μέσα. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο τα πράγματα.
2: Είναι κρίμα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι άδικο για όλους. Είναι άδικο για όλο τον αγώνα που κάνουμε όλοι. Όλοι μας. Είτε είμαστε αιρετοί, είτε είμαστε επιχειρηματίες, είτε είμαστε απλοί πολίτες, είναι άδικο για όλους.
0: Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν ένα συμπολίτες που μπορεί να ενοχληθούν από τη μουσική, από την πολυκοσμία, από την ησυχία τους, να χαλάσει.
2: Έχουμε γίνει αγοροφοβικοί.
0: Αλλά από την άλλη, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι μια ομορφιά για τον νομό μας.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν πραγματική διαφήμιση αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο και είναι άδικο όλο αυτό.
0: Σας άρεσε λοιπόν, το είδατε και από κοντά.
2: Βέβαια, όχι απλά μου άρεσε, τρελάθηκα. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ και σε μένα και στα παιδιά μου. Περάσαμε τέλεια.
0: Και περάσατε τέλεια. Είχαμε και υπουργό αθλητισμού, αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού συγκεκριμένα, τον κύριο Βρούτσι. Ανακοίνωσε πράγματα και για τα γήπεδα της Καστοριάς, αλλά γενικά ένα συνολικό ποσό.
2: Να υλοποιηθούν κιόλας οι ανακοινώσεις. Το εύχομαι ολόψυχα να.
0: Ο κύριος Βρούτσι είπε ότι δεν έρχομαι εδώ για να ανακοινώσω ποσά. Ήδη είναι τα ποσά στο Δήμο της Καστοριάς και ξεκινάει, ας πούμε, το Ταρτάν που ήταν ο μεγάλος βραχνάς για το δικό μας γήπεδο εδώ. Ή με τις μπασκέτες στο Άργος.
2: Με το καλό να γίνουν όλα.
0: Ναι. Ή με τις μπασκέτες όπως έχετε στο Άργος, θα μπουν και εδώ τελευταίες επίσης τεχνολογίες στο κλειστό.
2: Σωστά. Μακάρι να
0: ανακοινώθηκαν.
2: Έτσι ακριβώς, να αναβαθμιστούν τα πάντα. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Όλα να είναι αναβαθμισμένα, να μπορούμε να φέρνουμε όλοι μαζί μεγάλες διοργανώσεις στον τόπο, ούτως ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στην οικονομία, έστω στο ελάχιστο μέσω αυτών των διοργανώσεων.
0: Το είπε ο κύριος Χαρισίου. Πιστεύει στον αθλητικό τουρισμό και αυτό που γίνεται από αύριο στο Άργος φέρνει στη Καστοριά πάνω από 1.000 ανθρώπους.
2: Σωστά.
0: Εδώ και μέρες είναι οι άνθρωποι εδώ. Από προχθές.
2: Έτσι ακριβώς. Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρισίου. Καλή συνέχεια να στην προσπάθειά σας. Θα περάσουμε να σας
2: δούμε. Για να μην το ξεχάσω, ναι. Ίσως για να μην χρειαστεί κιόλας να ξαναμιλήσουμε, γιατί θα είναι και λίγο δύσκολες ημέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Σαββατοκύριακο έχουμε στο κλειστό Final Four παιδών της Εκαζίν.
0: Α, ωραία.
2: Με μεγάλο φαβορί την Καστοριά και είναι πραγματικά ευχή μου να μπορέσει να το σηκώσει η Καστοριά.
0: Mm-hmm. Μες στο Άργος.
2: Και έχουμε και το Final Four της ΕΠΣ Καστοριάς.
0: Ναι.
2: Τα παιδικά τμήματα, τα οποία και αυτά θα γίνουν στο Άργος Οριστικό.
0: Τέλεια.
2: Στο ΔΑΚ Άργος Οριστικού.
0: Στο ΔΑΚ του Άργους Οριστικού. Γεμάτο εκδηλώσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Σας περιμένουμε όλους να το χαρούμε. Τα παιδιά μας είναι στο φινάλε. Να θέλουμε να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας.
0: Σωστά. Και ο κόσμος να είναι με την παρουσία του στις κερκίδες του ΔΑΚ για αυτές τις δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, θα δει πάρα πολύ ωραία πράγματα, εκπληκτικούς αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα. Είναι πανελλήνιο μαθητικό πρωτάθλημα στίβου. Για πρώτη φορά στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε τελευταία, κύριε Νατσούλη.
0: Πέστε το.
2: Ευχόμαστε όχι τελευταία όμως.
0: Ευχόμαστε και όχι τελευταία. Από εμάς εξαρτάται από τη φιλοξενία, από την παρουσία του κόσμου, από την υποστήριξη και βέβαια καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μακάρι.
2: Αυτό πρέπει να το τονίσουμε τώρα, δηλαδή θα σας φάω λίγο ακόμα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή και με το μπάσκετ που είχαμε πριν 10 μέρες περίπου, το Πανελλήνιο των Εφήβων, όπως επίσης και πέρσι με το Κορασίδων, ό,τι δράση έρχεται είναι όλοι φουλ ευχαριστημένοι με τη φιλοξενία όλου του τόπου. Και ξαναμιλάω, δεν μιλάω ποτέ μόνο για το Άργος, μιλάω για όλο τον νομό. Για τους εστιατόρες μας, για τους ξενοδόχους μας, για τον απλό τον κόσμο. Δηλαδή με κάποιο μαγικό τρόπο τους μαγεύουμε και περνάνε τέλεια. Και το ευχαριστήριο του Σκύπου δεν πάει. Είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πολύ καλά και κάνετε και μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μια χούφτα άνθρωποι είμαστε πια εδώ.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αλίμονο αν συζητάμε για άλλα πράγματα. Αλίμονο.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ. Έτσι.

χαιρετισμού. Και όπως είπαμε, έρχεται και η Μουσική Άνοιξη, άλλα 1000 άτομα σε επόμενες μέρες, μέχρι 10 στο πρώτο, και στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου γίνεται πανικός.

0: πάμε, Χέλενα.
1: Αρχικά να σου πω ότι τον κύριο Βασιλιάδη δεν θα μπορέσουμε να τον έχουμε σήμερα.
0: Γιατί?
1: Ούτε αύριο. Έχει κάποιες υποχρεώσεις στο Βίτσι, όπως με ενημέρωσαν. Οπότε ίσως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μήπως να πάρω λίγο έστω για ένα λεπτό τον Δήμαρχο.
1: Ναι, γιατί όχι. Αν μπορεί να μας μιλήσει.
0: Αν μπορεί να μας μιλήσει. Ωραία.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν.
1: Να πάμε στην Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές και παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες επίκονος πετρελαίου, χύγρα αέριο, αντλίες θερμότητας, ενδεδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, εργειακά τζάκια και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Πάμε με καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Φιλιότο τον είδου Μιχάλης Κοσλιόπουλος, τα πάντα και για το αέριο. Αν η επιλογή είναι αέριο, τότε δεν υπάρχει άλλο όνομα. Είμαστε στην Energon. 44-104, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Μαζί μας όμως και τα κουφώματα Σμάλης.
1: Κουφώματα Σμάλης φυσικά μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα, ρολάκι κουνουπιέρες και φυσικά μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλης, σας περιμένουμε στον υπερσύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο, στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 2467081944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Προς το παρόν, Χελένα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να βρούμε ούτε το δήμαρχο. Μια χαρά, καλά θα πάει γι' αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε ούτε πάνω δημάρχη. Τον βρήκαμε δηλαδή, θα είναι κάποια στιγμή στην εκπομπή μαζί μας, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα θα σας ενημερώσω.
0: Θα είναι μαζί μας στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, θα βγούμε στην εκπομπή.
1: Αρκεί να μπορέσουμε λίγο να βολέψουμε το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Ο Κώστας από τα Γιάννα μου λέει: όσον αφορά το C130, ήρθε και στα Γιάννα να κάνει εκπαιδευτική πτήση. Εκπαιδευτική πτήση, μάλιστα. Αναγνώριση των αεροδρόμων και αεροδρομίων. Πού τα ξέρεις όλα, ρε. Πού τα ξέρεις όλα, ρε. Βάλε και ένα τραγούδι, λέει, που σε έστειλα. Έχει βγει για σένα ειδικά. Μάλιστα. Αυτό που λέει για τα χάπια.
1: Αυτό για τα χάπια.
0: Πήρατε χαμπάρι όλοι. Λοιπόν. Αφού παίρνω και ένα χάπι για τα χάπια. Λέω, αυτό τι είναι? Αυτό λέει είναι για να μην συμπειράζουν τα χάπια.
1: Μια χαρά.
0: Α, το έχουμε χαμένο, ρε, τελείως.
1: Καλημέρα και στον Ιορδάνη. Μου λέει καλημέρα, πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ? Χάλια, πώς τον βλέπω?
0: Άντε πάλι. Εγώ τον βλέπω πρωταθλητή. Θα γίνουν τα πάνω κάτω φέτος, παιδιά. Τα πάνω κάτω θα γίνουν φέτος.

0: Κοίτα, είχαμε και άλλους πρωταθλητές όμως, παιδιά. Εδώ είχαμε. Και κοίταξε να δεις, με το Λάζαρο Ζήστο, τον αντιδήμαρχο θα μιλήσουμε. Έριξε πάρα πολύ ωραίες ζεμπεκές για το πρωτάθλημα της Καστοριάς. Εντάξει, στα επινίκια της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση που πρέπει να του κάνουμε είναι: πού χόρεψε περισσότερο, στα επινίκια της Καστοριάς ή στα επινίκια του Χιλιοδέντρου που από το χρόνο θα είναι στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας?
1: Πιστεύω για Χιλιοδέντρο, αν δεν ξέρω.
0: Κύριε Ζήση, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και σε όλους τους
0: ακροατές. Τι κάνετε, καλημέρα. Χαρούμενος από όλες τις μεριές, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, είναι μέρες χαρές και αυτές οι μέρες και για την Καστοριά που πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Στην ουσία είναι, έκανε το τρί κράβους λένε.
0: Ναι.
2: Και για το Χιλιόδρο που είναι το χωριό μου, το χωριό που μένω, με τους χωριανούς μου, με τα παιδιά.
0: Είναι άλλο πράγμα, το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εννοείται.
0: Πού χορέψαμε όμως περισσότερο, μπορούμε να το πούμε.
2: Εντάξει, περισσότερο χορέψαμε στο χωριό μας, γιατί κράτησαν το βλέντι από νωρίς μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Τι τους είχατε εκεί?
2: Ποιος έψινε? Είχαμε ορχήστρα, είχαμε σουβλάκια, λουκάνικα, γενικότερα αναψυκτικά.
0: Ναι.
2: Και μετά μπήκανε και στο χορό και τα σκληρά ποτά αργότερα.
0: Μπα, αφού ποτό και αθλητισμός δεν συμβαδίζουν.
2: Εντάξει, και όταν είναι η μέρα χαράς, επιτρέπονται όλα.
0: Επιτρέπονται όλα. Χαρούμενοι που το Χιλιόδρο ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία?
2: Κοίταξε Χρήστο, κατά ψέματα το Χιλιόδρο είναι μια ομάδα που ανέκαθεν ήταν στην πρώτη κατηγορία, δεν έπαιζε στην β' κατηγορία. Ήταν και ήταν από τις ομάδες που ήταν τις καλές ομάδες, που τερμάτιζε πάντα μέσα στην πεντάδα. Εμείς από το χωριό και όλη η διοίκηση και ο προπονητής θέλουμε το χωριό να το φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να είναι στην α' κατηγορία και να είναι ανταγωνιστικό.
0: Μάλιστα.
2: Να μην είναι ασανσέρ. Αυτό θέλουμε. Και νομίζω είναι καλό για κάθε χωριό και να υπάρχει
0: μια ομάδα.
2: Να υπάρχει ομάδα, γιατί μαζεύεσαι στο γήπεδο, συναντιέσαι με ανθρώπους που μπορεί να μην τους βλέπεις, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό γεγονός που μαζεύει κόσμο. Και συναντιέσαι με πολλούς ανθρώπους. Όταν δεν υπάρχει, όπως λένε, σχολείο, εκκλησία, σύλλογοι και αθλητισμός, ένα χωριό σιγά σιγά σβήνει.
0: Και μα εδώ τώρα και με το νόμο, χωριά κάτω από 40 ευρώ δεν θα έχουν, 40, πώς το λένε, κατοίκους, δεν θα έχουν καμιά εκπροσώπηση στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Καταργούνται ουσιαστικά οι κοινότητες κάτω των 40 κατοίκων.
1: Και έχω και τη λίστα με τα χωριά που είναι σε αυτή τη...
0: Ναι, θα το κάνουμε μια μέρα αυτό το θέμα.
2: Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Η αλήθεια όμως είναι όταν είναι και λίγα τα άτομα στο χωριό, παλαιότερα, αν θυμόσαστε, και κάποια που δεν ήταν κοινότητες, ας πούμε το Χιλιόδεντρο, ήταν μαζί με την Ποριά, ήταν συνοικία. Ναι, όπως η Κολοκυθού ήταν στην Μεσοποταμία.
0: Ναι.
2: Μεγάλωσαν αυτές, γίνανε χωριά κοινότητα. Οκ, κάποιες όμως που μικραίνουν ίσως είναι και καλό να μπουν.
0: Ναι, σωστά, αλλά σήμερα καταργούνται κοινότητες κάτω των 40 κατοίκων. Αύριο θα καταργηθούν άνω των 60 κατοίκων. Μεθαύριο κάτω των 100 κατοίκων και ούτε καθεξής.
2: Δυστυχώς το πρόβλημα είναι γενικότερο και είναι πρόβλημα υποκοινωνικότητας και πρόβλημα εργασίας και πολλά παίζουν ρόλο στο να,
0: ας πούμε,
2: στο να μένει ο κόσμος στις κοινότητες, ειδικά στις απομακρυσμένες είναι δύσκολα, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην εργασία τους, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Λοιπόν, πόσα παιδιά είναι από το χωριό στην ομάδα για να καταλάβουμε?
2: Εμείς έχουμε γύρω στα 12 παιδιά από την ομάδα.
0: Το είναι υπέροχο.
2: Και έρχονται και πιο μικρά και θέλουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε και αυτά.
0: Αυτό είναι υπέροχο.
2: Στο πλαίσιο της ομάδας. Παιδιά, το Χιλιόδεντρο έχει. Προσπαθούμε να τα βάλουμε να ακολουθήσουν τον αθλητισμό.
0: Γήπεδο από παλιά, θυμάμαι ένα χλωτάπετα εξαιρετικό εκεί. Δεν ξέρω αν το διατηρείται το γήπεδο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
2: Συνεχίζει να είναι. Και χθες ήταν ιδανικό, αφού ήθελα να βάλω και εγώ τα ρούχα να παίξω εγώ ποδόσφαιρο.
0: Αλήθεια?
2: Ναι. Το γήπεδο χθες ήταν εξαιρετικό.
0: Καλά, δεν σας πήραν και τα χρόνια, κύριε Ζήση. Νομίζω ότι μπορείτε να παίξετε ένα ημίχρονο.
2: Εντάξει, θα φαινόμουν πολύ μεγάλο σε σχέση με τα παιδιά. Δεν χρειάζεται. Θα κάνουμε ομάδα παλεμάχων και θα παίζουμε. Δεν χρειάζεται.
0: Οπότε, κανονικά, προετοιμασία, συνεχίζουμε με όρεξη, όλα τα παιδιά χαρούμενα.
2: Όλα τα παιδιά χαρούμενα και ο σχεδιασμός ξεκίνησε για τη νέα χρονιά.
0: Σιγά-σιγά. Ωραία. Ναι. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο και σε αυτά που συνέβησαν στην Καστοριά, γιατί είστε και αντιδήμαρχος. Είχαμε εδώ και μια και συζητάμε για αθλητισμό, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση. Ξέρετε τι ανακοινώθηκαν συνολικά για την περιοχή μας, 3 εκατομμύρια ευρώ. Το 1,150 από το Υπουργείο Αθλητισμού, το 2 περίπου εκατομμύρια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Καστοριά έχει ήδη τα χρήματα για να αποκτήσει τον Χλωτάπη, το Ταρτάν, το καινούριο στο γήπεδο, καινούριος πίνακας, αλλά και υπερσύγχρονες μπασκέτες στο κλειστό. Είναι αυτά που αφορούν άμεσα την πόλη της Καστοριάς.
2: Ακριβώς όπως τα είπατε.
0: Περιμέναμε βέβαια λίγο, να το ολοκληρώσω, ναι. Ίσως να δούμε μια αλλαγή καθισμάτων στο ΔΑΚ. Ένα σκέπαστρο για όσους πηγαίνουν εκεί, γιατί έχουμε και τρίτη εθνική μπροστά μας. Τους κάτω χώρους λίγο ή σιγά σιγά θα γίνουν όλα.
2: Νομίζω ότι όλα δεν μπορούν να γίνουν με τη μία. Αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό για το γήπεδο της Καστοριάς, όπου με συντονισμένες ενέργειες πραγματικά από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος και τα ραντεβού που έκανα με τον Υπουργό ευωδόθηκαν και ήρθαν αυτά τα χρήματα στην Καστοριά, ούτως ώστε να γίνει ο Τάπητας και να γίνει με το πιο σύγχρονο Τάπητας, ούτως ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε αγώνες υψηλού επίπεδου. Και όχι μόνο πανελλήνιους.
0: Σαν αυτούς που γίνονται τώρα στο Άργος Οριστικό, ξέρετε ότι η περιοχή μας μαζεύει. Είναι ήδη εδώ πάνω από 1000 παιδιά, προπονητές και συνοδοί. 800
2: περίπου αθλητές. Το γνωρίζουμε γιατί σε όλες τις συναντήσεις ήμουν παρόν μαζί με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Βασιλιάδη, ναι. Για το πώς θα γίνει, πώς θα συνεργαστούμε όλοι οι Δήμοι για να μπορέσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το φέρουμε στο νομό Καστοριάς. Ναι, ναι, ναι. Και από τη στιγμή που υπήρχε μόνο το Άργος Οριστικό διαθέσιμο για να μπορούν να γίνουν αυτοί οι αγώνες, έπρεπε να γίνουν εκεί.
0: Και τώρα πια...
2: Παλαιότερα, αν θυμάσαι Χρήστο, ναι, είχαν γίνει και με βαλκανικοί νομίζω αγώνες, από ό,τι θυμάμαι, στο γήπεδο της Καστοριάς.
0: Όσο ήταν το γήπεδο της Καστοριάς, σε πολύ καλή κατάσταση, στις αρχές
2: του. Ναι. Βέβαια... Τον πρώτο καιρό δηλαδή που ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι, είχαν γίνει, είχαν γίνει. Βέβαια, εδώ ακούσαμε ότι είχαμε από το εδώ και 30 χρόνια ουσιαστικά. Και αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Πολλές φορές μπερδεύτηκε ο κύριος Βούτσης και έλεγε 50 χρόνια. Είναι 30 χρόνια από τότε που έχουμε το γήπεδο.
2: 30 με 35.
0: Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι στο ΔΑΚ.
2: Χρήστο, η αλήθεια είναι αυτή. Ακόμα όταν η ομάδα της Καστοριάς το 96-97 ήταν στην Α' Εθνική, που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο γήπεδο, από εκεί και πέρα, θυμάμαι και εγώ προσωπικά, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ναι. Και είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι μέσα στο καλοκαίρι.
2: Γενικότερα όμως θέλει και άλλα χρήματα να μπουν στο γήπεδο της Καστοριάς. Βέβαια αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Θεωρούμε σιγά σιγά, όπως είπες και εσύ, όλα θα γίνουν.
0: Ναι, γιατί θέλουμε, πρέπει να γίνουν. Θέλουμε σίγουρα καθίσματα, θέλουμε κάποιο σκέπαστρο, γιατί η τρίτη εθνική θα είναι σίγουρα περισσότερο ο κόσμος και οι καιρικές συνθήκες εδώ είναι άστα να πάνε. Θέλουμε σίγουρα καλυτέρευση των εσωτερικών χώρων του γηπέδου.
2: Των εσωτερικών χώρων, των χώρων της...
0: Τα είδε ο κύριος Βρούτης, το έγινε ξενάγηση εκεί για να δει τα χάλια.
2: Έτσι ακριβώς έγινε και τα είδε όλα. Θεωρώ ότι από τη δική μας την πλευρά και από το Δήμο Καστοριάς θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε ό,τι μπορούμε σε μελέτες για να πάρουμε και τα υπόλοιπα χρήματα για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερο το στάδιο.
0: Βέβαια, τις εξαγγελίες στο Δημαρχείο θα περιμέναμε ίσως να ακούσουμε τον κύριο Βρούτση και μια κουβέντα για το ναυταθλητικό κέντρο. Αναφέρθηκαν αρκετά από τον κύριο Βρούτση για Σχοινιά, επειδή ήταν και η οικοπηλασία εκεί. Αλλά επειδή φέτος πάμε να προκηρύξουμε ουσιαστικά την μελέτη, φαντάζομαι ότι σε επόμενο στάδιο να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή και του συγκεκριμένου Υπουργείου Αθλητισμού.
2: Έχω την εντύπωση ότι από εκεί δεν...
0: Δεν μπορείς να βρεις λεφτά από το Υπουργείο Αθλητισμού. Ναι,
2: έτσι ακριβώς. Αυτά θα σας εξηγήσει καλύτερα και ο αντιδήμαρχος των εθνικών έργων, ο κύριος Τσανούσας. Ναι. Θα γνωρίζει πολύ καλύτερα από πού εντάσσονται και πού ακριβώς μπορούν και από πού θα χρηματοδοτηθούν.
0: Ναι, γιατί το είχαν πολύ απορία, γιατί δεν αναφέρθηκε ο κύριος Βρούτσης, γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν μπορεί να κάνει τον ναυταθλητικό κέντρο.
2: Όχι, όχι.
0: Όσο είναι ο προϋπολογισμός του ναυταθλητικού κέντρου, είναι ο προϋπολογισμός όλου του Υπουργείου. Ναι, αδυνατή, δεν γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει ένα στολίδι με το καλό να εγκριθούν όλα, γιατί είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Νομίζω τα έχει αναφέρει και ο Δήμαρχος αυτά. και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Τσανούσας. Νομίζω ότι προχωράμε και βάζουμε λιθαράκι.
0: Από κάπου να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από τη μελέτη ουσιαστικά του ναυταθλητικού.
2: Νομίζω είναι μελέτη η δημοπράτηση, να μην κάνω λάθος, δηλαδή να πω λίγο διαφορετικά, τα γνωρίζει ο κύριος Τσανούσας καλύτερα, αλλά θα είναι χρήματα πάρα πολλά και γι' αυτόν τον λόγο θα γίνουν όπως πρέπει οι διαδικασίες για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα αυτά τα χρήματα να μπορέσουμε να τα πάρουμε για να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο.
0: Πάντως στην κατασκευή του δεν έχει εμπλοκή το Υπουργείο Αθλητισμού, αυτό θέλω να τονίσω για να μην γίνει κάποια παρεμηνία.
2: Έτσι ακριβώς, δεν έχει καμία εμπλοκή.
0: Πάμε λίγο τώρα και σε μια διοργάνωση που πραγματικά απέσπασε τα καλύτερα σχόλια. Δηλαδή, μακάρι να είναι και του χρόνου εδώ, παρά το γεγονός ότι και οικονομικά για αυτή την εκδήλωση έβαλε και αρκετά λεφτά και ο Δήμος Καστοριάς για να πραγματοποιηθεί εδώ. Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, γιατί τόσος κόσμος, τόσα παιδιά, τόσα χαμόγελα να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Παρόλα αυτά όμως, κύριε Ζήση, ακόμη και για ένα τέτοιο γεγονός όπως είναι το Aegean Basketball εδώ στην Καστοριά, που έφυγε για πρώτη φορά από τη Σύρο και ήρθε στα δικά μας μέρη, είχαμε καταγγελίες και μάλιστα όχι μία, δύο φορές αν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα, επειδή και ο Δήμος ήταν διοργανωτής, να κινδυνεύει να πάρει το Δήμαρχο μέσα η αστυνομία. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς αισθανθήκατε από τη μια ή μια κατάσταση, από την άλλη ή άλλη.
2: Κοιτάξτε, δεν φοβίζουν αυτά τα πράγματα το Δήμαρχο. Όταν κάνουμε κάτι καλό, μπαίνει μπροστά και στηρίζει τα πάντα. Δεν είναι εκείνο το θέμα να πάρουν τον Δήμαρχο αυτόφορο. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε όλοι μας ότι όλες αυτές οι προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται από όλους τους συνδημότες μας και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Νομίζω έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τον Δήμο Καστοριάς. Αυτά θα σας τα πει κιόλας και ο κύριος Βασιλιάδης, που ήταν ο καθήλυν υπεύθυνος για την εκδήλωση αυτή.
0: Από Τετάρτη και μετά θα μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί δεν μπορούμε.
2: Η αλήθεια σήμερα είναι αυτή, ότι έχει υποχρεώσει στην εργασία του.
0: Στο Βίτσι, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, είναι δυνατόν.
2: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν μια άρτια διοργάνωση, άκρως επιτυχημένη, και ευελπιστούμε, όπως είπαν και τα παιδιά και ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης και ο Γιώργος ο Πρίντεζης, ότι θέλουν να συνεχίσει αυτό που γίνεται στην Καστοριά και να μεγαλώσει και να δυναμώσει. Ο Δήμος από την πλευρά του έκανε τα πάντα, στήριξε οικονομικά αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε.
0: Δεν κάνω λάθος. Ο Δήμος πρέπει να βάλε κοντά στις 30.000, ή κάνω λάθος.
2: 20.000 ευρώ. Ναι. 20.000 ευρώ έβαλε ο Δήμος και 10.000 ευρώ η ΚΕΠ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι για να μεγαλώσει αυτή η εκδήλωση θα χρειαστούν και άλλα χρήματα και έτσι θα πρέπει του χρόνου να είμαστε ακόμη καλύτερα προετοιμασμένοι και με περισσότερα χρήματα, ούτως ώστε να γίνει σημείο αναφοράς η Καστοριά γενικότερα του αθλητισμού και τέτοιων διοργανώσεων. Γιατί η Καστοριά αυτή τη στιγμή διαφημίστηκε σε όλη την Ελλάδα με τα συγκεκριμένα ονόματα και με πολλούς άλλους αθλητές που ήρθανε και πλαισιώσαν αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε.
2: Να είστε καλά.
0: Είναι όμορφα πράγματα όλα αυτά, όπως και να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω, από αύριο, ενώ ήδη βρίσκονται στην Καστοριά από χθες και προχθές ακόμη 800 παιδιά λυκείων της χώρας, με προπονητές, με συνοδούς εδώ, υπάρχει περίπτωση, ξέρετε, να είναι εδώ και ο Κώστας Μπακογιάννης. Το λέμε πάρα πολύ καιρό, γιατί η κόρη του, που είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο στον Στίβο, και από τα ονόματα που ίσως μας απασχολήσουν και στην επορία των χρόνων, αγωνίζεται στο Άργος.
2: Όλα αυτά βλέπετε ότι με αυτές τις
0: διοργανώσεις... Η Θεοδώρα Μπακογιάννη, η νεότερη.
2: Όπως βλέπετε και εσείς, με αυτές τις διοργανώσεις, με αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Καστοριάς, αλλά και γενικότερα από όλους τους Δήμους για τον ομό μας, νομίζω ότι μόνο κέρδος μπορεί να έχει ο νομός και μόνο όφελος από αυτές τις οργανώσεις. Και εμείς είμαστε μπροστά.
0: Και μια και είστε και στο Δήμο, αν όντως έρθει ο κύριος Μπακογιάννης Θεός Δήμαρχος Αθηναίων, νομίζω ότι κάτι με το Δήμο πρέπει να κάνετε και να συναντηθείτε.
2: Κοιτάξτε, αυτά θα τα δείτε με το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος ξέρει τι πρέπει να κάνει αν θα έχουμε αυτή την
0: παρουσία. Θα δούμε αν έρθει.
2: Ναι, δεν το γνωρίζουμε, λέμε.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω, ναι.
2: Ο Δήμαρχος πάντως, όσοι έχουν έρθει, Τους έχει φιλοξενήσει στο γραφείο του με τον καλύτερο τρόπο και πάντοτε φιλοξενούμε όλους. Και
0: πρέπει πάντα
2: είναι
0: να χτίζουμε σχέσεις. Εμείς το πάμε εκεί.
2: Οι σχέσεις που έχει χτίσει ο Δήμαρχος με πάρα πολλούς υπουργούς και με πάρα πολλούς οικονομικούς παράγοντες νομίζω είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό βλέπετε και αυτά που έρχονται στην πόλη, γιατί τίποτα δεν έρθει τυχαίο. Κάποιοι τρέχουν για να έρθει σε αυτή την πόλη κάτι. Κανένας δεν έρθει και σας λέει είστε καλά παιδιά, θα έρθουμε να σας κάνουμε κάτι. Όχι. Αν δεν διεκδικήσεις, δεν γίνεται τίποτα.
0: Λοιπόν, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι με την πρώτη ευκαιρία.
2: Την καλημέρα μου σε όλους, να είμαστε καλά υγιείς, να έχουμε τη δουλειά μας, οι οικογένειές μας, να τρέχουμε και να ευχηθούμε σιγά σιγά και καλό καλοκαίρι ο καιρός σιγά
0: καλό
2: σιγά.
0: Καλό καλοκαίρι, τα χαμόγελα δεν θα λείψουν, επαναλαμβάνω όλες αυτές τις μέρες, γιατί να το πω και αυτό, γιατί έρχεται και η μουσική άνοιξη, άλλα χίλια άτομα εδώ, νέα παιδιά, πλημμυρίζει η Καστοριά, νέα παιδιά. Όπως θα θέλαμε δηλαδή να είναι κάθε μέρα, κύριε Ζήση, καταλαβαίνετε.
2: Κοιτάξτε, όπως βγήκε και το σωματείο των των καταλυμάτων και των ξενοδόχων, που είπε ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Μαΐου είναι
0: γεμάτη. Είμαστε σε οριακή κατάσταση. Δεν έχουν,
2: αυτό μας ευχαριστεί και βλέπουμε πλέον ότι η Καστοριά δεν είναι μόνο στο κομμάτι το χειμερινό των εκδηλώσεων των ραγκουτσαριών κτλ. Βλέπουμε ότι οι προσπάθειες που κάνουμε φέρνουν κόσμο και όλη την άλλη χρονιά. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζήση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά και από τον αντιδήμαρχο κύριο Ζήση. Χελένα, πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Πριν το διάλειμμα, πάμε χορηγούς.
1: Πάμε αβοκάντο. Ναι, θα πάμε λίγο αβοκάντο.
0: Πιστεύεις ότι πήγα. Γιατί λέμε αβοκάντο, αβοκάντο κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν, ρε παιδί μου, δεν είχαμε μια φορά δοκιμάσει και το αβοκάντο να το δούμε ως
1: αβοκάντο.
0: Ως φρούτο, ναι, ακριβώς.
1: Δεν είχες δοκιμάσει αβοκάντο. Πώς σου φάνηκε?
0: Τώρα θα το δοκιμάσω.
1: Ωραία, τα είδα που τα πήρες, τα είδα στο σπίτι. Αλλά είπαμε πως τα είχες δοκιμάσει.
0: Και έχουν και έναν τρόπο που κόβονται στη μέση.
1: Ναι, και είναι σαν άλυμα αυτό.
0: Και
1: είναι
0: το παίρνεις με το κουτάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Το αβοκάντο, όπως είπε και ο Father. Πάμε όμως και για όλα τα υπόλοιπα τα ωραία του αβοκάντο. Για τους φυσικούς μας χυμούς, πραγματικά φυσική χυμή. Τους κάνουν τα παιδιά τέλεια συσκευασμένοι με πολύ ωραία φρούτα και συνδυασμό φρούτων. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας αρέσει. Ή φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και το ολοκένουργιο σνακ που έχει έρθει τώρα πια στο αβοκάντο. Έτσι, άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη τα παιδιά και δημιούργησαν κάτι καταπληκτικό. Chia Pudding λέγεται το καινούριο σνακ και έχει μέσα τσία, φυσικό χυμό ρόδι, σπασμένο βιολογικό λιναρόσπορο, μέλι Καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου, για να το κάνει έτσι και τραγανιστό και ωραίο. Πέντα νόστιμο, δοκιμάστε το οπωσδήποτε. Δεν ξεχνάμε και τα ginger shots, τα σφινάκια πιπερόριζας, δηλαδή ένα σφινάκι τόσο δα μπουκαλάκι μικρό που έχει, κρατάει γερό το ανοσοποιητικό μας και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα ένα προς ένα. Όπως η μελάσα για την οποία σας μιλούσα και πρόσφατα, να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε, αλλά να τα ανακαλύψετε όλα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Διαφημιστικό 5 λεπτά και επιστρέφουμε.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Πάπα Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στην νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
0: Πάμε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μαζί μας Έλενα, πάντα είναι.
1: Είναι και το φροντίζω.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλγη, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα χρειαστείτε. 2467-506191 και 6959-224111. Στο φροντίζουμε. Παραμένουμε στις μεγάλες διοργανώσεις στην περιοχή μας. Για τις επόμενες μέρες, όπως είπαμε, έρχονται από αύριο η τελική φάση των αγώνων Στίβου στο Άργος Οριστικό, των Παλινίων αγώνων Στίβου, κλασικού αθλητισμού, ΓΕΛ και ΠΑΛ Ελλάδος και Κύπρου, μην το ξεχνάω αυτό, και Κύπρου. Ενώ με 7 με 10 Μαΐου έχουμε και την μουσική άνοιξη. Μόλις τελειώσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Στίβου στο Άργος, ξεκινάει η μουσική άνοιξη. Άλλοι 1000 μαθητές εκεί και εκπαιδευτικοί, 1000 αθλητές και συνοδοί τώρα. Κυρία Μαρνέρη, θα πάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη διευθύντριά μας. Κυρία Μαρνέρη, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους σας, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα πιστεύω που
0: απίστευτη θα... εβδομάδα, πραγματικά απίστευτη.
13: Ναι, με πολλές δράσεις, πολλές δραστηριότητες, πολλοίς κόσμος να κυκλοφορεί στην Καστοριά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο και το ευχάριστο για όλους μας. Και πάνω απ' όλα ότι θα κυκλοφορούν πολλά παιδιά, πολλοί μαθητές μας.
0: Ναι.
13: Μαθητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο φυσικά.
0: Να μην αδικήσω και μια άλλη εκδήλωση που έχουμε από χθες μέχρι τις 6 Μαΐου, τη Φαντασία Πάει Σχολείο, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με τη γυναικεία λογοτεχνική συντροφιά, αφορά και τα γυμνάσια αλλά και δημοτικά, νηπιαγωγεία, δράσεις που αφορούν την προσέγγιση των παιδιών στο βιβλίο και την φύλλα αναγνωσία γενικότερα. Οπότε και αυτό ας το βάλουμε μέσα στις εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες στην περιοχή μας.
13: Φυσικά και αυτή είναι μια δράση η οποία γίνεται χρόνια, συμμετέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνδιοργανώνουμε όλη αυτή την εκδήλωση. Φυσικά έχει μεγάλη επιτυχία, είναι πολύ σημαντικό. Φέρνουμε τα παιδιά κοντά στο βιβλίο, φέρνουμε συγγραφείς να μιλήσουν για τη δουλειά τους και γενικότερα για την σημασία και το ρόλο του βιβλίου στους μαθητές και στις μαθήτριες. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση και αυτή, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πούμε κάτι λιγότερο και για αυτή την εκδήλωση.
0: Αύριο είναι πολύ ενδιαφέρουσα για αυτή την εκδήλωση, να το πω. Αύριο 5 Μαΐου, 5.30 το απόγευμα, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο. Κεντρική εκδήλωση και ολομέλεια του προγράμματος φιλοαναγνωσίας.
13: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται. Έχουν ήδη έρθει τα παιδιά, όλοι οι αθλητές από όλη την Ελλάδα ή οι συνοδοί τους, αλλά οι γυμναστές τους, όλος ο κόσμος αυτός. Στο Άργος Οριστικό, μας έλεγε ο κ. Χαρισίου, υπολογίζουν ότι ο συνολικός αριθμός είναι πάνω από 1000.
13: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη δευτεροβάθμια, συντονίζω τα πάντα. Όλοι οι υπάλληλοι μας εκτός από 2-3 είναι στο Άργος Οριστικό.
0: Και κυρίως όλοι οι γυμναστές, φαντάζομαι.
13: Επίσης οι γυμναστές εκεί είναι στο Άργος Οριστικό, από όλο το νομό και από όλες τις περιοχές, είτε είναι περιοχές δίπλα σε εμάς, είτε ακόμα πιο μακριά, γιατί οι κριτές θα είναι από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι κριτές μόνο από
0: την
13: Δυτική Μακεδονία. Είναι από τα Γιάννενα, από την Πάτρα, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από όλες την Πέλα, δεν θέλω να δικήσω κανένα, γενικά από όλη την Ελλάδα κριτές, με πολύ σημαντικές επιδόσεις, με πολύ γνώση, πολύ εμπειρία, γιατί θέλουμε αυτοί οι αγώνες να πετύχουν, να μην γίνει ούτε ένα λάθος, γιατί πρόκειται για
0: να ξανάρθουν, να έχουμε υποδομές.
13: Και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα παιδιά αυτά θα πάρουν μόρια για τις Πανελλήνιες, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό όλοι μας.
0: Και να στηριχτεί και από τον κόσμο που πρέπει να είναι στην κερκίδα και να ενθαρρύνει όλη την προσπάθεια των παιδιών.
13: Ακριβώς, και τα σχολεία μας είναι δίπλα, θα συμμετέχουν και αυτά όπως είπατε για να ψυχώσουν τους αθλητές. Θα κάνουμε τα κινήσεις στα σχολεία στο γήπεδο, οπότε θα είναι μια μέρα γιορτής η αυριανή.
0: Mm-hmm. Θα έχουμε και μετακινήσεις σχολείων για να πηγαίνουν να βλέπουν τις αγώνες, είναι
13: φυσικά
0: μια κατεύθυνση που δίνεται.
13: Όσα σχολεία επιθυμούν, ναι. Μπορούν στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών ναι, εκδρομών ναι. Που κάνουν, να το κάθε σχολείο να οργανώσει τη δράση αυτή
0: πολύ
13: και
0: ωραία.
13: Να παραβρίσκεται στο χώρο. Όπως επίσης θα έχουμε και κάποια δρόμενα με το μουσικό σχολείο της Καστοριάς που πάντα μας στηρίζει ναι. Και να μην ξεχνάμε και την επιτυχία που είχαμε πριν λίγες μέρες
0: βέβαια.
13: Στην Ιταλία, στην καμπανία της Ιταλίας, στην Αβέλα.
0: Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή την επιτυχία.
13: Και παιδιά από το Άργος Οριστικό, τα οποία και αυτά θα δω κάνουν κάποιο χορευτικό, κάτι θα παρουσιάσουν και αυτά τα σχολεία του Άργους.
0: Και πού να πρωτοπάει και το μουσικό σχολείο, διότι θα πάει και στους αγώνες, θα έχει τη μουσική άνοιξη, τρέχουν τα παιδιά του μουσικού σχολείου και δεν φτάνουν.
13: Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Είναι απίστευτη.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή τους σε όλα. Οποιαδήποτε εκδήλωση και να κάνουμε είναι πάντα πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να μας εξυπηρετήσουν.
0: Και μόλις τελειώσει το Πανελλήνιο, η τελική φάση του Πανελλήνιων Αγώνων Στίβου στο Άργος, καπάκι αρχίζουν οι εκδηλώσεις μουσικής άνοιξης στην Καστοριά. Άλλοι 1000 μαθητές και εκπαιδευτικοί από 14 μουσικά σχολεία από όλη τη χώρα. Τι γίνεται εδώ, κυρία Μαρνέρη?
13: Και εδώ θα είναι μια σημαντική εκδήλωση με πολλή μουσική, πολλή νεολαία, πολλούς γονείς να καμαρώσουν τα παιδιά τους. Ναι, είναι μια εβδομάδα πολύ γεμάτη,
0: πολύ
13: με
0: γεμάτη.
13: Πολλά και διαφορετικά πράγματα από όλα αυτά που
0: και φτιάχνει και ο καιρός και δεν θα είναι σαν την Πρωτομαγιά.
13: Έτσι ακριβώς.
0: Γίνεται καλοκαίρι, ευτυχώς.
13: Θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε άνετα και τα παιδιά να έρθουν με άνεση στο γήπεδο και στις εκδηλώσεις της μουσικής άνοιξης που θα είναι σε διάφορα σημεία της πόλης.
0: Και σε ανοιχτά σημεία της πόλης, και αυτό έχει σε αρχοντικά και τα λοιπά, Δοξάτος, η μουσικά σύνολα στα αρχοντικά της πόλης. Και θέλαμε πάρα πολύ τον καλό καιρό, έτσι. Είναι βασικός παράγοντας ο καλός καιρός για την επιτυχία.
13: Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Θα βοηθήσει και τον κόσμο να βγει έξω, να καμαρώσει τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες. Εγώ βέβαια θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, όλους όσοι τους που συμβάλλουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και την Αποστολή της Κύπρου που την περιμένουμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια το Δήμο του Άργους Οριστικού που έδωσε τον καλύτερό της αυτό, ο Δήμος, τον καλύτερό του αυτό. Έκαναν πάρα πολλές παρεμβάσεις στο γήπεδο με τη συνδρομή βέβαια της περιφέρειας, δεν μπορούμε να το παραλείψουμε αυτό. Ο κύριος Σαββόπουλος βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό το πράγμα, σε όλη αυτή την τις παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν, το Δήμο της Καστοριάς, γενικά όλους τους φορείς όσοι συνέβαλαν για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, εύχομαι σε όλα καλή επιτυχία, πραγματικά να τα χαρούμε τα παιδιά, γιατί θα χαρούμε τα νιάτα, εδώ θα πλημμυρίσει ο τόπος, πραγματικά νιάτα και χαμόγελα, πολύ βασικό για την περιοχή μας.
13: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
0: καλή
13: πολύ
0: σας ημέρα,
13: και εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και σίγουρα ξέρουμε ότι όλος αυτός ο αθλητισμός ενώνει τα παιδιά μας, έχουμε ανταλλαγές, έχουμε καλές πρακτικές, έχουμε αξίες, σεβασμό, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση, η δεύτερη, η τρίτη, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες έχουν βάζουν το λιθαράκι τους και έχουν, ο κάθε μαθητής έχει την αξία του και το ασχέτου αποτελέσματος. Ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους όσους θα δουλέψουν για αυτές τις δύο τεράστιες εκδηλώσεις καλή επιτυχία.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαντέρη. Καλημέρα.
13: Γεια.
0: Λοιπόν, Χελένα, πάμε για διάλειμμα. Από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά περνάμε μετά τις 12 και στην επόμενη μας ώρα πια.
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε άλλο?
1: Να πάμε, θέλεις να πάμε χορηγούς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας?
0: Πάμε και χορηγούς.
1: Ωραία, θα πάμε στα παιδιά μας στο MyCap. το ΜΑΙΚΕ που είναι πάντα εδώ για να μας στηρίζει σε κάθε λογιστική και γραφειοκρατική διαδικασία. Το λογιστικό μας γραφείο αφενός αναλαμβάνει τα πάντα. Φορολογικές δηλώσεις που ακόμα τρέχουν, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να τρέχουν ακόμα. Και να δημιουργήσετε και τα δικά σας πακέτα εντελώς εξατομικευμένα και μέσα να βάλετε εκτός από τα λογιστικά σας και όποια άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία σας χρειάζεται όλο το χρόνο, γιατί τα παιδιά εξειδικεύονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τι έχω τώρα για το μήνα Μάιο να σας πω σημαντικό. 12 Μαΐου, επαναλαμβάνω, και αυτά πρέπει να τα ξέρετε από νωρίτερα, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα είναι ανοιχτά για πολύ λίγες μέρες. Έχουμε την προκήρυξη των εκπαιδευτικών. Τους πίνακες δηλαδή, από τους οποίους θα επιλέγονται από τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί για την επόμενη τριετία. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι.
1: Κάποτε έκανα αιτήσεις κι εγώ.
0: Έλενα, έκανες αίτηση.
1: Κάποτε.
0: Δεν μας τα πες αυτά, Έλενα.
1: Πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά.
1: Όταν πρωτοβγήκα από τη σχολή.
0: Και δεν σε έπαιρναν ποτέ.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν είχαμε κανένα μέσον.
1: Δεν είχαμε μέσα. Και δεν θα έπιανε κιόλας.
0: Δεν θα έπιανε κιόλας.
1: Όχι.
0: Λειτουργούν έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν
1: νομίζω ότι
0: μέσα.
1: Το σύστημα του ΑΣΕΠ είναι ένα αρκετά αξιοκρατικό σύστημα.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω. Δεν, εμένα δεν με πήρανε πάντως.
0: Λοιπόν. Δεν σε πήραν.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουμε λάθη στις αιτήσεις μας, γιατί ξέρετε ότι έχει και πέναλτι άμα κάνει λάθη. Τέλος πάντων, μην χάσουμε τώρα την σειρά μας στους πίνακες.
0: Μήπως θα ξανακάνεις αίτηση τώρα, Έλληνα.
1: Ούτε τώρα. Τώρα και δεν έχω καμία ελπίδα. Αν δεν είχα πριν 10 χρόνια και, φαντάσου τώρα πόσο.
0: Γιατί δεν έχεις ελπίδα.
1: Δεν έχω, γιατί τώρα η σειρά μου, ας πούμε, έχει 2 προσόντα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Ένα ψώρο πτυχίο έχω εκεί πέρα. Και
0: εντάξει.
1: Κάτι ξένες γλώσσες.
0: Έχεις πάντως, δεν είσαι σαν τον άλλον.
1: Ποιον?
0: Που έγινε υπουργός.
1: Υπουργός θα μπορούσα να γίνω. με τα προσόντα που έχω. Λοιπόν, και το ΜΑΙΚΕΠ εννοείται ότι αναλαμβάνει και τις αιτήσεις σας στον ΑΣΕΠ αλλά και τα δικαιολογητικά στον ΟΨΙΔ. Έτσι. Οπότε να το ξέρετε, 12 Μαΐου ανοίγουν, θα κρατήσουν για πολύ λίγες μέρες. Και εννοείται ότι η υπεύθυνη του ΜΑΙΚΕΠ, η Τζούλια Δοκάλου, οικονομολόγος και γεωπόνος, και ο Κώστας Ιωάννου, οικονομολόγος, είναι πάντα εδώ για να μας καθοδηγούν βήμα-βήμα. Μας βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη, ανεβαίνοντας για Δαβάκι, και τηλεφωνικά στο 2467, προσέξτε χωρίς 0, 2467 1045, ΜΑΙΚΕΠ, η σίγουρη επιλογή για κάθε μας ανάγκη.
0: Πάμε για διάλειμμα, παιδες. Ναι. Και αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, Έλενα?
1: Τι ώρα πήγε? Πήγε 12 και 4.
14: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
14: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
15: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
16: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
17: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 16,4 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος.
18: Τι μου σχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
19: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλλά μη παράδοση. Αν πως.
18: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
19: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
18: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
19: Και τσιπουράκι, κυρακί, Για να δέσει το γλυκό, τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
18: Μπακάλικο, Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
19: Άμπος.
20: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
21: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
25: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
24: στιβαρές πόρτες,
25: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
24: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
25: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
24: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
25: Good Design by Nico.
24: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
25: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
26: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
27: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
28: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάρα.
1: Έφαγα.
0: Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σαββόπουλο, πρέπει να σου πω. Έχουμε καιρό να έχουμε τον κύριο Σαββόπουλο στην εκπομπή. Ζήσαμε ωραία πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπουργοί, παραυπουργοί κτλ. Αλλά έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα και από τις ερωτήσεις περιφερειακού ή πώς το λένε αυτό, απολογισμού κτλ. Είναι και για τα έργα που σταμάτησαν και δεν ξεκινάν. Σύραγγα Κλεισούρας. Μας έχει φάει τη ζωή, μια ζωή ολόκληρη. Γεννηθήκαμε, θα πεθάνουμε με τη σύραγγα της Κλεισούρας και τον καημό αυτό μαζί με το άλλο το φράγμα. Αυτά τα έργα θα σημαδεύσουν τα χρόνια της ζωής μας. Υπάρχει λοιπόν ερώτηση, θα απαντήσει και ο κύριος Σαμανατίδης λογικά σήμερα στην ερώτηση που γίνεται για τον απολογισμό. Σε λίγο θα πούμε μερικά πράγματα και από τον κύριο Σαββόπουλο. Λοιπόν, Χελένα, πού είμαστε?
1: Να πάμε λίγο και στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξ τα χέρια.
0: Εμείς οι μάστοροι θέλουμε ένα κατάστημα. Ό,τι και αν χρειαστούμε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να το βρούμε. Ό,τι και αν χρειαστούμε. Εμπορικό λοιπόν κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Και εκτός όλων των άλλων, και εμπόριο σιδήρου, σιδηρικό δομής, παραδοσιακά κάγκελα, σύνθετικες σανίδες, ντέκλα, μαρίνες, πάνελ, περιφράξεις, πάσαλιδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758. Το Ρωμάριο είναι εκεί, είναι με την κοράκλα.
1: Τώρα θα σε γελάσω.
0: Θα με γελάσεις?
1: Δεν
0: άντε
1: ξέρω
0: να
1: τι θα έκανα στη θέση του.
0: Να περάσω και μια βόλτα να τον δω. Προχωράω. Και πού φτάνω, Έλενα?
1: Να φτάσουμε και Γιορλούκ, κουκλάρες μου.
0: Α, μπράβο.
1: Έλα και σας έχω ωραία νέα που μόλις τα έμαθα από το Γιορλούκ, διότι δεν σας τα είπα πρωί-πρωί.
0: Ωραία.
1: Ας τα πιάσω όμως με τη σειρά τα πράγματα, γιατί στο Γιορλούκ έχει έρθει όλη η ανοιξιάτικη συλλογή μας. Με αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ. Με τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας τώρα για την άνοιξη, τα πανοφόρια μας, τα πιο ελαφριά τώρα. Αυτό το διάστημα χρειάζεται ένα πιο ελαφρύ. Δεν τι να το κάνει στο βαρύ, φτάνει πια. Σε φανταστικά χρώματα και σχέδια, πραγματικά θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε το ανοιξιάτικο το πανοφόρι σας, που είναι ό,τι πρέπει για αυτόν τον καιρό. Τέλεια χρώματα και σχέδια πραγματικά. Έχουμε όμως και τα τζιν μας τα παντελόνια, και για αυτή την εβδομάδα και μόνο όλα τα τζιν παντελόνια, τα καινούργια τα ανοιξιάτικα, μείον 20%. Μείον 20% στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Γιορλούκ, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και τα κοστούμια μας τα βρείτε, πολύ ωραία λύση τα κοστούμια για τους γάμους και τις βαφτίσεις που έχουμε τώρα αυτό το μήνα, που δεν είναι ακόμα για τα πολύ πολύ καλοκαιρινά έτσι φορέματα. Είναι ό,τι πρέπει το κοστούμι και είναι ένα ρούχο που θα σας μείνει επίσης, και ένα ρούχο πολυμορφικό. Το φοράτε μαζί, το φοράτε χώρια, το φοράτε με ένα καλό παπούτσι και το κάνετε πιο επίσημο, το φοράτε με ένα αθλητικό και το κάνετε πιο καθημερινό. Είναι ένα ρούχο που θα μείνει. Επίσης σε όλα τα μεγέθη. Να σας υπενθυμίσω για το Your Look. Θα βρείτε ρούχα για όλα τα μεγέθη, ξεκινώντας από μικρά μεγέθη για τα μικρόσωμα κορίτσια μας, μέχρι extra large ρούχα για τα πιο juicy κορίτσια, και για όλες τις ηλικίες και για όλα τα στυλ και για όλα τα γούστα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look, και με μείον 20% στα καινούργια ανοιξιάτικα τζιν παντελόνια και yourlook.gr.
0: Όσοι θα ταξιδέψετε την Πέμπτη από Ιόνια Οδό, να σας πω ότι θα υπάρχουν με κατεύθυνση προς Αντίριο, βέβαια, υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες εκεί σε αυτό το κομμάτι της Ιωνίας Οδού, και θα υπάρχει και πολλές δυσκολίες, θα πρέπει να βγείτε από το δρόμο, θα υπάρχει εκτροπή μέσω παλιάς Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων, μεταξύ ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας και του ανισόπεδου κόμβου Αυγού. Το Αυγό, βλέπετε τι μας κάνει εδώ, μεγάλα προβλήματα. Οπότε για την Πέμπτη, επαναλαμβάνω, όσοι θα ταξιδέψετε για οποιοδήποτε λόγο από Ιόνια Οδό, να ξέρετε ότι μάλλον κάπου θα μπλέξετε. Πόσο θα μπλέξετε, θα δούμε.

0: Enjoy the silence, Deepest Mode. Και για να πάμε, Ελενάκη, μέχρι που να έχουμε σύνδεση με τον κύριο Σαββόπουλο. Όπου ο κύριος Σαββόπουλος αυτή την ώρα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί μας ακόμα, δεν μπορούμε μαζί του, συγγνώμη, γιατί μιλάει με τον επιβλέποντα μηχανικό, για να έχουμε τελευταίες πληροφορίες τι γίνεται, και η κλεισούρα παραμένει σταματημένη. Και υπάρχει, επαναλαμβάνω, και ερώτηση σήμερα στην λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής, και με αυτή την αφορμή ουσιαστικά θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Και βεβαίως θα δούμε αύριο και την απάντηση του κυρίου Μανατίδη στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πού πάμε, Ελενάκη, μέχρι που να έχουμε τη σύνδεση?
1: Να πάμε λίγο και...
0: Πριν πάμε, να πω ότι ήδη έρχονται οι ανακοινώσεις για την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, ρε.
1: Ναι.
0: Πεντάβρυση ως πρώτη-πρώτη στέλνει μήνυμα για την Κυριακή 10 Μαΐου.
1: Φαντάζομαι θα έχουν και γιορτές.
0: Βέβαια. 6:30 το απόγευμα. Θα σου το πω, το σ' αγαπώ. Είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Στην Παπαδοπούλου βιβλιοθήκη Πενταβρίσου.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα έχουν διάφορες εκδηλώσεις οι σύλλογοι.
0: Βεβαίως. Πάμε.
1: Ωραία. Να προχωρήσουμε και να πάμε και λίγο μωμό. Να μπω σε 78 στροφές εγώ για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, του Zepa, Guess, Melissa, Pepe Jeans, Primitive, Skechers, Ack, Vans, Underarm, Crocs, Birkenstock, Glam, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zo

0: Δεν γίνεται. Για όλο το μήνα Μάιο, όλη η προηγούμενη συλλογή μας των παπουτσιών, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, τα πάντα, όλη η προηγούμενη συλλογή από 10 έως 50 ευρώ. Αυτές οι κορυφαίες εταιρείες, αυτά τα κορυφαία παπούτσια θα τα βρείτε σε τέτοιες καταπληκτικές τιμές, τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες όπως σήμερα και Τετάρτες ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μονογράμμου 5.
1: Πάμε τώρα λοιπόν με αφορμή, όπως είπαμε, την σημερινή λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, δύο ερωτήσεις που αφορούν την Καστοριά. Η μία είναι για τη σύραγγα από τον κύριο Κασαπίδη και η άλλη είναι από την κυρία Μαλέα, αν δεν κάνω λάθος, για τη Γουνά. Αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Σαββόπλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ματσούλη, καλημέρα Έλληνα. Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε
2: Σαββόπλε. Ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ένας μήνας που μπήκε με χαμηλές θερμοκρασίες, τα λέγαμε τον κύριο Χαρούμενο το πρωί. Ζημιές με το καλημέρα του Μαΐου,
2: πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στις ζημιές τώρα θα ξέρουμε σε λίγες μέρες ακριβώς που βρισκόμαστε. Επικοινωνήσαμε με το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναγγελία, η οποία μάλλον θα εκ νέου θα δοθεί αναγγελία με ημερομηνία σημερινή και για 15 μέρες. Θα υπάρχει το περιθώριο να μπορούν οι παραγωγοί να δουν τι ακριβώς συνέβη. Οι θερμοκρασίες δυστυχώς ήταν στο τυχείο, ας πούμε, που είναι ο πυρήνας και η καρδιά της μυροκαλλιέργειας, είχε από τις 5,5 μέχρι τις 7 θερμοκρασίες κάτω από μείον 2,2 μέχρι μείον 2,6 κατέγραψε. Πράγμα που είναι ακριβώς βιβλιογραφικά και επιστημονικά, είναι ακριβώς στα όρια του ότι έχει γίνει σίγουρα ζημία, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο ποσοστό. Και αυτό τώρα που συμβαίνει φέτος, δηλαδή συζητώντας με συναδέλφους και με το υποκατάστημα, δηλαδή στο στάδιο του Καρπιδίου, 4 Μαΐου, ας πούμε τώρα, θερμοκρασίες μείον 2,5, μείον 2,6, μείον 3,5 κατέγραψε στην περιοχή των Κορυστίων ο μετεωρολογικός σταθμός μας, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα εξελιχθεί όσον αφορά τη ζημία. Θα φανεί, επαναλαμβάνω, τα επόμενα 2-3 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Τώρα.
2: Πάντως, δηλαδή κοντά σε αυτό, ας πούμε, δεν υπάρχει, δηλαδή είναι μια αναγγελία που του κανονισμού υποχρεωτικά βγαίνει. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό που ζήσαμε πέρσι, όχι αν θα είναι στο κανονικό, μέσα στον κανονισμό του ΕΡΓΑ οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι μέσα στον κανονισμό, είχαμε και αναγγελία πριν από 10-15 μέρες. Μακάρι να μην γίνει ζημία, θα το ξέρουμε σε 2-3 μέρες. Πάντως όσοι η παραγωγή...
1: και για τα φασόλια και για τα μήλα.
2: Και για τα φασόλια και τα μήλα και πιθανόν και για κάποιο χωράφι... Δηλαδή οι θερμοκρασίες μείον 1, μείον 2, αν είναι κάποιο φασόλι είχε φυτρώσει γιατί είχε...
1: Επανασπορά.
2: Θα πάμε στη διαδικασία της επανασποράς και στο καλαμπόκι που είναι και αυτό.
1: Και στο καλαμπόκι. Μη χειρότερα.
2: Όσες περιπτώσεις δηλαδή, ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε στη σημερινή, απολογιστική θα λέγαμε διαδικασία. Απολογισμός της και λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από τον κύριο Κασαπίδη παίρνουμε τις ερωτήσεις που καταθέτει σήμερα, μία φορά και την Καστοριά. Πιο συγκεκριμένα λέει ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που μας κάνατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η πανεκκίνηση των εργασιών του έργου αναμένονταν, εννοεί της κλεισούρας, εντός του Απριλίου του 26 με μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 27. Μέχρι σήμερα όμως το έργο παραμένει σε αδράνεια, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία μας σχετικά με την πορεία υλοποίησής του. Επίσης, όπως έχουν πληροφορηθεί, ο ανάδοχος του έργου συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους υπεργολάβους που κατασκευάζουν μεγάλο μέρος του φυσικού αντικειμένου και κάποιοι είναι από την περιοχή μας με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν και το έργο. Οι καθυστερήσεις αυτές μας προβληματίζουν για το εάν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και φυσικά για το εάν θα κινδυνεύσει η χρηματοδότηση του έργου. Όπως γνωρίζετε, το έργο είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει αναθέσει την επίβλεψη υλοποίησης στην Εγνατία Οδό. Έχει χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής σημασίας και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, για το λόγο αυτό, ως Περιφερειακή Αρχή έχετε όχι απλά δικαίωμα να αναζητήσετε τους λόγους της διακοπής των εργασιών, αλλά και υποχρέωση προς τους πολίτες Δυτικής Μακεδονίας να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των εργασιών του εν λόγω έργου. Μετά τα ανωτέρω, αλλά και όπως σας είπε συνάπτω και σε προηγούμενη ερώτησή μας, από γωνία, ζητάμε τι ενέργειες έχετε κάνει και πότε για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Τι ενέργειες έχετε κάνει ώστε υπεργολάβη του έργου. Κάποιοι μάλιστα που είναι και από την περιοχή να πληρωθούν ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος να εγκαταλείψουν το έργο. Και τρίτον, υπάρχει κίνδυνος για τη χρηματοδότηση.

0: Εκδότης του έργου ΑΤΟΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που κάνει ο κύριος Κασαπίδης στην σημερινή, επαναλαμβάνω, διαδικασία λογοδοσίας που θα γίνει το απόγευμα σήμερα. Πάντα είναι και απευθείας, μπορεί να την παρακολουθήσει ο κόσμος. 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί λοιπόν, το διάβασα αυτό για να έχει ο κόσμος μια ιδέα για την ερώτηση που θα συζητήσουμε σήμερα. Τι γίνεται με αυτά, κύριε Σαββόπουλε, τι απαντάτε?
1: Είναι πολύ επίκαιρη η απόφαση, η ερώτηση του κυρίου Κασαπίδη. Ένα έργο, κύριε Νατσούλη, το οποίο εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δυστυχώς δεν έχουμε εργασίες, ναι. Και το λέω δυστυχώς γιατί...
0: Από πότε δεν έχουμε εργασίες,
1: από
0: να
1: το Νοέμβριο.
0: Από τον Νοέμβριο δεν έχουμε εργασίες.
1: Οι εργασίες είχαν επικεντρωθεί σε ένα μέτωπο από τα τέσσερα.
0: Ναι, νομίζω
1: στην σύραγγα της διαφυγής.
0: Διαφυγής.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο είχαμε μια υποτυπώδη έναρξη εργασιών, αλλά δυστυχώς μετά ξανά σταμάτησε. Στις κατηδίας συζητήσεις την πρώτη φορά υπήρχε μια αιτιολογία ότι, αν θυμάστε καλά, ο κύριος Σταχιάου είχε ανακοινώσει τη διάλυση της Εγνατίας. Και επειδή η Εγνατία είναι επιλέψουσα υπηρεσία, υπήρχε κατά κάποιο τρόπο μια, ας πούμε, δικαιολογία ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την επιλέψουσα υπηρεσία. Παρόλο που η επιλέψουσα υπηρεσία, κύριε Νατσούλη, δεν σταμάτησε ποτέ να επιβλέπει το έργο. Και ευτυχώς ήταν η Εγνατία, είναι μάλλον η Εγνατία, γιατί υπάρχει επιστημονική τεχνογνωσία τόσο μεγάλη, γιατί στο έργο προκύψανε διάφορες έτσι συμπληρωματικές συμβάσεις, τις οποίες θα αναφέρω στη συνέχεια. Και το γεγονός ότι είχαμε τώρα την έναρξη του πολέμου εκεί στο Ιράν με τις εχθροπραξίες και υπάρχει μια ανατίμηση των υλικών, δηλαδή αυτά σας τα λέω όλα όσον αφορά το άτυπο. Στο κομμάτι της Περιφερειακής Αρχής ο κύριος Σαμανατίδης είχε προκαλέσει πριν 1,5 μήνα περίπου μια σύσκεψη, παρουσία όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή της διαχειριστικής αρχής που πληρώνει το έργο, της επιβλέψουσας υπηρεσίας της Εγνατίας, του αναδόχου, όπου είχε συμφωνηθεί εκ νέου να κατατεθεί ένα χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Αυτό έγινε λίγο πριν την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και τέλος πάντων της Αμερικής που έγινε και του Ισραήλ, όπου κατατέθηκε όντως το χρονοδιάγραμμα που μιλούσε για ολοκλήρωση των εργασιών Οκτώβριο με Νοέμβριο του 2027. Και μιλούσε για έναρξη εργασιών, όπως σωστά μιλάει ο κ. Κασαπίδης, μέσα στον Απρίλιο. Δυστυχώς αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις, κατηδίαν υπόθηκαν κάποια πράγματα. Από πλευράς της επιβλέψουσας υπηρεσίας έχει γίνει ένα έγγραφο, δεν είναι ακριβώς ειδική πρόσκληση, ένα έγγραφο το οποίο, ας πούμε, ζητάει επακριβώς τους λόγους για τους οποίους δεν ξεκινάνε οι εργασίες. Τι ενέργειες έχετε κάνει, σας λέω ότι έχει γίνει μια ειδική συνάντηση στην οποία ανταποκρίθηκε η ανάδοχος εταιρεία. Ήρθε ο νούμερο 2 όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη, ο υπεύθυνος σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από πλευράς της εργοληπτικής εταιρείας που είναι ο Άκτορας, τοποθετήθηκε εκεί πέρα και είπε κάποια πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχουν τηρηθεί. Για το δεύτερο θέλω να πω, όσον αφορά τους υποεργολάβους, είμαστε κατά κάποιο τρόπο γνώστες από πληροφορίες υποεργολάβων ότι ο ανάδοχος δεν έχει ολοκληρώσει κάποιες πληρωμές όσον αφορά τους υποεργολάβους, αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να...
0: Υπεργολάβει που είναι για την περιοχή μας, γι' αυτό έχει σημαντική...
1: Ναι, έχει, αλλά είναι κάτι το οποίο είχαμε συναντήσει και με το φράγμα του Νεστορίου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν έχω εγώ μια σύμβαση με εσάς, κύριε Νατσούλη, και εσείς συνεργάζεστε με κάποιους δικούς σας συνεργάτες, το αν τους πληρώνετε ή όχι έγκαιρα, εμείς δεν έχουμε κάποιο κομμάτι εκτός από τις κατηδίας συναντήσεις όπου...
0: Αλλά... Δεν πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εσείς τι λέτε, να μην...
0: Γιατί, με ποια έννοια, αν εγώ είμαι απλήρωτος από την εταιρεία, θα σταματήσω να δουλεύω.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο κατηδίαν το έχουμε συζητήσει, αλλά ξαναλέω, στο κομμάτι το ελεκτικό δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, στις κατηδίαν συνεννοήσεις, συμφωνίες, τέτοιες, δηλαδή να μπορέσουμε να υποχρεώσουμε τον εργολάβο. Είναι αντιληπτό όλο αυτό που λέτε. Γίναμε και εμείς έτσι, προσωπικά εγώ από 2-3 ανθρώπους μου μεταφέρθηκε όλο αυτό το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι λίγο ιδιαίτερο το θέμα και θέλει μια ειδική μεταχείριση. Δηλαδή εμείς έχουμε να κάνουμε με τον ανάδοχο, ο ανάδοχος έχει να κάνει με τους συνεργάτες του.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αν δεν πληρώνονται στο σωστό χρόνο ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για μια εργοληπτική επιχείρηση, ναι, η οποία δεν είναι τυχαία, είναι καλή εργοληπτική επιχείρηση, αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, στις υποχρεώσεις όσον αφορά το έργο αυτό, δεν πηγαίνει με τους χρόνους τους οποίους θα έπρεπε να πάει. Και θέλω να τονίσω από την αρχή ξανά ότι το έργο είχε έναν αρχικό προϋπολογισμό γύρω στο 70 εκατομμύρια, γιατί...
0: Και έχουμε φτάσει στα 90.
1: Θα σας πω τώρα, 70 εκατομμύρια, είχε ένα 13% έκπτωση, είχαμε δηλαδή μια αρχική σύμβαση εκεί κάπου 60 εκατομμύρια και κάτι. Με το που ξεκίνησαν να γίνονται εργασίες, πήρε εκ του νόμου μια αναθεώρηση. Η αναθεώρηση είναι η αύξηση των τιμών που προκύπτουν. Υπήρχε εκ του νόμου δηλαδή κάτι, πήγε γύρω στα 64 εκατομμύρια. Και υπήρξαν δύο συμπληρωματικές συμβάσεις, 8, 72 και άλλα 16. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η σύμβαση τελική είναι στα 88 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό το ποσό δεν μπορούσε να το καλύψει το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί ήταν μικρότερο. Έγινε με υπουργική απόφαση για την πρώτη περίπτωση και δέχτηκε όλο αυτό που θεωρείται σαν συμπληρωματική σύμβαση με την εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Δηλαδή όλα τα αιτήματα όσον αφορά τη συμπληρωματική σύμβαση λόγω του ότι δεν προβλεφθήκαν κάποιες εργασίες βάσει μελέτης έχουν καλυφθεί από πλευράς του ελληνικού δημοσίου, είτε μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είτε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από λεφτά των εθνικών πόρων. Από τα 88 εκατομμύρια εκτελέστηκαν εργασίες γύρω στα 30. Mm-hmm. Έχουν πληρωθεί και τα 30 εκατομμύρια. Δηλαδή το έργο αυτή τη στιγμή έχει πληρωμένα 30 εκατομμύρια. Έχει εξασφαλισμένα τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια. Υπολείπεται ένας μικρός λογαριασμός, ο οποίος δεν ξέρω γιατί.
0: Και γιατί δεν δουλεύει η εταιρεία.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό σας λέω, δεν το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτό που λέμε από πλευράς της Περιφερειακής Αρχής, ασφαλώς και θα γίνει εκ νέου συνάντηση.
0: Θα γίνει εκ νέου, αλλά εσείς τώρα σαν Δημήτρης Σαββόπουλος, γιατί πολλές φορές και ο Περιφερειάρχης ο κ. Σαμαντίδης εδώ στην εκπομπή μας πολύ πρόσφατα είχε μιλήσει για ένα χρονοδιάγραμμα αυτού του έργου στα τέλη του 27. Δηλαδή, ναι, όλο το 26 μπροστά μας να δουλεύουμε, όλο το 27 να δουλεύουμε και εκεί κατά το Νοέμβριο-Δεκέμβριο να παραδοθεί το έργο σε χρήση. Μετά από όλα αυτά κινδυνεύει αυτή η ημερομηνία? Δηλαδή μήπως πια δεν πρέπει να λέμε 27 και να αρχίσουμε να αναφέρουμε το 28?
1: Κύριε Ματσούλη, πριν περίπου ένα μήνα κατέθεσε ξαναλέω χρονοδιάγραμμα όπου μιλάει εκεί για Οκτώβριο-Νοέμβριο του 27.
0: Ναι, αλλά όταν δουλεύουμε. Τώρα δεν δουλεύουμε.
1: Ναι, πέρασε ένα 20ήμερο. Τώρα το πότε θα δουλέψει, αν θα δουλέψει, τι θα δουλέψει, τι σκέφτεται το εργολάβος, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω εγώ ότι από πλευράς πληρωμών, προσέξτε, δεν μπαίνει κάποιο θέμα. Από πλευράς, δηλαδή με το πράγμα των εσωρίου, η καθυστέρηση όταν ξεκίνησε, υπήρχε μια διαφωνία της επιβλέπουσας υπηρεσίας με τον ανάδοχο όσον αφορά κάποιες εργολαβικές εργασίες. Που ζητούσαν τότε 1 εκατομμύριο, μετά το κάνανε 2, μετά το κάνανε 8 και 10.
0: Θυμίστε μου, αυτή η ίδια εταιρεία δεν ήταν που ήταν και στον Εστόριο που στο
1: φράγμα. Ίδια εταιρεία, λοιπόν. Ξαναλέω ότι εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Έχουν πληρωθεί τα 30 εκατομμύρια από αυτά που έχουν εκτελέσει. Υπολείπεται ένας μικρός λογαριασμός τον οποίο δεν έχουν καταθέσει. Έχει δεχτεί η επιβλέπουσα υπηρεσία όλες τις συμπληρωματικές εργασίες που ζητάνε και τις κρίνανε σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και αυτή η καθυστέρηση ασφαλώς είναι κάτι που μας ανησυχεί, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, είναι κάτι το οποίο ήδη έχει κάνει ενέργειες ο κ. Σαμανατίδης και θα αναλύσει σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε και απευθείας. Από τη σελίδα της Περιφέρειας είναι απευθείας όλο αυτό.
1: Και ξαναλέω, είναι, επειδή εγώ έχω πει ξανά ότι εμείς θέλουμε μια αντιπολίτευση δημιουργική,
0: ναι,
1: είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση, η επερώτηση που κατέθεσε ο αρχηγός
0: κ. Κασαπίδης. Να πω μόνο το εξής. Για αυτή την ιστορία, επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει, μα τι στραβό συμβαίνει στο νομό μας και ένα έργο που ξεκινά δεν μπορεί να τελειώσει.
1: Ζούλη, δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι προσωποποιούμε κάτι σε επίπεδο Καστοριάς, δηλαδή πραγματικά...
0: Ναι, λένε πώς ας πούμε αλλού σε άλλους νομούς και τα λοιπά και περιφέρειες. Αρχίζουν έργα και τελειώνουν και εδώ δεν μπορούν να τελειώσουμε ένα έργο.
1: Παντού υπάρχουν χρονοκαθυστερήσεις.
0: Παντού υπάρχουν. Τι να σας πω.
1: Δυστυχώς παντού υπάρχουν χρονοκαθυστερήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή από την εμπειρία των τελευταίων ετών, υπάρχουν εργοληπτικές εταιρείες έτσι μεγάλου μεγέθους όπως συγκεκριμένη που εκτελεί αυτό το έργο, που στις τάξεις τους έχουν 50 μηχανικούς και 30 δικηγόρους. Και αυτό από μόνο του κάτι λέει.
0: Ναι,
1: δηλαδή προσπαθούν, ναι, ξέρω εγώ, με διάφορα νομικά τερτύπια, δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων τραβώντας και ερμηνεύοντας και επεξηγώντας και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν κάποια κενά ίσως κάποιου νόμου. Και σας λέω, αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην επίβλεψη του έργου, ήταν πολιτική απόφαση της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, της οποίας ήμουν αντιπεριφερειάρχης. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το είχα απαιτήσει, ότι θα πρέπει στο συγκεκριμένο έργο επιβλέψεις υπηρεσία να είναι Ιγνατία. Έπρεπε να βρούμε τα 2 εκατομμύρια που χρειαζόμασταν για την επίβλεψη, το 3% του έργου. Και αν δεν ήταν, φανταστείτε, η Εγνατία που έχει αυτή την απίστευτη εμπειρία με τέτοιου είδους έργα, καταλαβαίνετε, ας πούμε, πού θα είχαμε μπλέξει. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τώρα κάποια δικαστική διένεξη όσον αφορά τις διαφορές με την επίβλεψη του έργου, οτιδήποτε.
0: Ναι, αλλά έχουμε ένα σταματημένο έργο από τον Νοέμβριο.
1: Έχουμε ένα σταματημένο το οποίο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει.
0: Εάν μου λέτε ότι έχουμε εκτελέσει έργα 30 εκατομμυρίων, τα 50 τους περιμένουν εκεί και δεν δουλεύουν για να τα πάρουν, τι να σας πω.
1: Ναι, όντως, είναι,
0: και εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν δουλεύει.
1: Μια πραγματικότητα, ναι.
0: Οπότε τα υπόλοιπα, κύριε Σαββόπουλε, το απόγευμα 6 ώρα.
1: Πάντως ο εργολάβος, ναι, δεν έχει, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ήδη, ναι, το χρονικό περιθώριο, αυτό που δικαιούται ούτε εκ του νόμου με κάποιες, κατά κάποιο τρόπο, αιτιολογίες, έχει εξαντληθεί. Δηλαδή από εδώ και πέρα, ας πούμε, η επιβλέπουσα υπηρεσία, εφόσον.
0: Είπατε καθαρά, δεν δικαιολογείται να μην το δουλεύει, ναι, δεν το μπορεί να το πει.
1: Δεν δικαιολογείται με την έννοια, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία ότι δεν τους πληρώνουμε, ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει, ότι δεν έχουμε εντάξει οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν έχει δικαιολογία να μην δουλεύει ο εργολάβος. Και όμως δεν δουλεύει. Από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα είναι σταματημένο το έργο ουσιαστικά.
1: Είχε δουλέψει για ένα διάστημα εκεί.
0: Είναι τον Ιανουάριο, είπαμε.
1: Ιανουάριο, Φεβρουάριο είχε δουλέψει για λίγο, αλλά δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλεύει, δεν δουλεύει.
0: Για να φτάσουμε και στα χρονοδιαγράμματα, τέτοιου του δουλειά μιλάμε.
1: Ωραία. Πήγαμε ένα μήνα πίσω ακόμα, τώρα ελπίζω.
0: Τώρα δεν το βλέπω ούτε το 27 χρόνο παράδοση στα τέλη, βλέπω 28 πια μπροστά.
1: Μην είμαστε έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πόσο.
0: Εγώ μαζί σας. Εμένα και το 26, να μου πείτε, μια χαρά μου είναι. Αλλά βλέπω 28. Κλείνοντας, κύριε Σαββόπουλε, να πούμε και μια κουβέντα, γιατί περάσαμε ένα εκπληκτικό τριήμερο Πρωτομαγιάς με ό,τι έγινε στην Καστοριά. Και από αύριο έρχονται και άλλα φοβερά. Ήδη είναι ο κόσμος εδώ και για τους μαθητικούς αγώνες Στίβου στο Άργος και για τη μουσική άνοιξη άλλα 1000 παιδιά, 2000 παιδιά από σήμερα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Συμμετέχει σε όλα αυτά και συμμετείχε και σε αυτά που πέρασαν η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια Καστοριάς μαζί με τους υπόλοιπους φορείς. Ποιο είναι το κλίμα που δημιουργείται αυτές τις μέρες? Δηλαδή αυτές τις μέρες κάπως έτσι πρέπει να είναι μόνιμα η Καστοριά μας, να πω την αλήθεια.
1: Αυτό που είπατε, δηλαδή βλέποντας Παρασκευό Σαββατοκύριακα να είναι γεμάτη Καστοριά με κόσμο που έρχεται από όλα τα μέρη της Ελλάδος, είναι μια έτσι...
0: Φοβερό πράγμα.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ όμορφο, και με τη διοργάνωση που έγινε με τον μπάσκετ το 3x3 που είδαμε πάρα πολύ κόσμο, αυτές οι δύο διοργανώσεις οι οποίες στηρίζονται τόσο από την Περιφερειακή Ενότητα αλλά και από τους δύο Δήμους, είναι μια σπουδαία εκδήλωση, και η κλασική σχολική αγώνες η Πανελλήνη, ναι, όπου θα έρθουν πάρα πολλά παιδιά από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
0: Έχουν έρθει ήδη.
1: Έχουν έρθει ήδη. Από χθες η αποστολή της Κύπρου. Ναι.
0: Σήμερα θα
1: είναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο εμάς μας ικανοποιεί, μας ευχαριστεί. Είναι μια έτσι πολύ ευχάριστη εικόνα, και η μουσική άνοιξη η οποία γίνεται από το Μουσικό Σχολείο της Καστοριάς και για το οποίο σαν διοργάνωση αξίζει συγχαρητήρια στην κυρία Μπελερή. Εικόνες, αν θυμάστε, τις περσινές του Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είχαν κατακλείσει νεαρά παιδιά όλοι εδώ την πόλη μας. Είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, τονώνει την τοπική οικονομία. Είναι κάτι το οποίο διαφημίζει την περιοχή της Καστοριάς. Ερχόμενοι εδώ βλέπουν τις ομορφιές, έχει πάρα πολλές ομορφιές η Καστοριά, το ξέρουμε, κύριε Νατσούλη, με πολύ καλές τιμές, πολλά σημεία τα οποία μπορούν να επισκεφτούν. Είναι μια διαφήμιση, γιατί όλοι αυτοί επιστρέφοντας στα μέρη τους, νομίζω ότι και μόνο ότι μένουν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία, από τα μέρη τα οποία συναντάνε, είναι μια πολλαπλασιαστική ενέργεια η οποία διαφημίζει την περιοχή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ξαναλέω, σε συνεργασία και με τους τρεις Δήμους, η περιφέρεια στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις και όλα τα δρόμενα τα οποία μέσω διαφόρων συλλόγων προτείνονται προς εμάς. Δηλαδή είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση των συνταξιούχων του ΟΑΕ, όπου 300 σύνεδροι μαζί με τους συνοδούς τους ήρθαν στην Καστοριά για ένα διήμερο.
0: Κοντά στα 600 άτομα, ναι.
1: Δύο μέρες γυρίσανε στην Καστοριά, γυρίσανε τα μαγαζιά, ψωνίσανε κάποια πράγματα, μείνανε σε ξενοδοχεία. Είναι για την τοπική οικονομία, νομίζω, είναι πολύ σημαντικές ενέργειες και μάλιστα σε περίοδο, δηλαδή το συνέδριο των συνταξιούχων έγινε καθημερινές.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ
0: που είναι νεκρές μέρες για τα
1: ξενοδοχεία. Είναι κάτι που λέω ξανά θα στηρίζεται από όλους μας, γιατί προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική οικονομία και διαφημίζει την περιοχή μας.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε μια κουβέντα για τον κύριο Βρούτσι. 880.000 για το Ταρτάν, συν τα χρήματα για μεγάλο σύγχρονο πίνακα και σύγχρονες μπασκέτες στο κλειστό. Συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών για όλες τις υπόλοιπες αθλητικές έργα αθλητισμού στο νομό. Ευχαριστημένος.
1: Έχει και συνέχεια. Υπάρχει και ένα αίτημα εκεί για τη συνέχιση των εργασιών όσον αφορά τη στατική ενίσχυση των κερκίδων.
0: Και όχι μόνο, και για σκέπαστρο, για καρεκλάκια στο γήπεδο, για εσωτερικούς χώρους.
1: Και μια παρέμβαση για τους εσωτερικούς χώρους, ναι, από την Τήρα και εκεί που έχει κάποια κλειστά γυμναστήρια, διαμέσου του αντιδημάρχου
0: του κ. Τσανούσα.
1: Τοποθετήθηκε, σε αυτό είπε ο κύριος Βρούτσης ότι θα απαντήσει, είναι περίπου άλλο 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω ότι το γήπεδό μας έχει χρόνια να μπουν κάποια.
0: Για να ευσταθούν αυτά που ακούσαμε στην εκδήλωση, έχει 30 χρόνια από την ώρα που έγινε να μπει ένα καρφί εκεί πέρα.
1: Ναι, Ταρτάν είναι από τότε, είναι από τα 30-35 χρόνια που ξεκίνησε η λειτουργία του γηπέδου, είναι το εθνικό μας στάδιο. Και οι άλλες εργασίες απαιτούνται για να αποκτήσει επιτέλους και την άδεια λειτουργία στο γήπεδο του Στίβου. Και βλέπετε ότι με την ευκαιρία της διοργάνωσης μεγάλων και κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, καλό θα είναι να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες υποδομές για να μπορούμε να υποδεχόμαστε και να διοργανώνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
0: Ωραία.
1: Και ο κύριος Βρούτσης στα θετικά του είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως, κύριε Νατσούλη, ότι δεν υπόσχεται, δηλαδή αυτά τα 3 εκατομμύρια.
0: Δεν τα εξήγηλε αυτά, τα έχει δώσει ήδη.
1: Ναι, έχουν δοθεί και
0: είναι. Ξεκινάνε εργασίες.
1: Ξεκινάνε εργασίες. Δηλαδή για το 1,5 εκατομμύριο είπε θα μας απαντήσει πολύ σύντομα για τα.
0: Για τα υπόλοιπα τα έχει δώσει ήδη. Απλά τα ανακοίνωσε ότι τα έδωσα.
1: Για τον πίνακα και για τις μπασκέτες που απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 70-80.000, είπε ότι με τον κύριο Αμανατίδη λέει θα συνοηθεί και θα βάλουν από κοινού.
0: Και με τον πρόεδρο του μπάσκετ.
1: Του μπάσκετ θα μπουν τα λεφτά έτσι ώστε να αποκτήσει σύγχρονο πίνακα και σύγχρονες μπασκέτες.
0: Το
1: οποίο πρόσφατα έχει το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο πρόσφατα έχει γίνει και ενεργειακή αναβάθμιση και έχει γίνει αναγέννηση μέσα με καινούργια καρεκλάκια και είναι σε πραγματικά σπουδαία κατάσταση. Και το Ταρτάν νομίζω ότι μπήκε πριν 6-7 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σαββόπουλε. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε το απόγευμα. Βέβαια υπάρχει και άλλη ερώτηση το απόγευμα, μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι για τη Γούνα, αν θυμάμαι καλά, από την κυρία Μαλέα.
1: Ναι, είναι για τη Γούνα από την κυρία Μαλέα και αυτή απευθύνεται λίγο προς τον κύριο Αμανατίδη. Θα απαντήσει ο κύριο Αμανατίδη. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες από την περιφέρεια.
0: Υπάρχουν δύο ερωτήσεις λοιπόν που αφορούν την Καστοριά το απόγευμα. Βάσο Μαλέα για Γούνα και Κασαπίδη για Κλεισούρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά με τον κύριο Σαββόπουλο. Πάμε για το διάλειμμα μας και αμέσως μετά σκεφτόμαστε να πάρουμε και τον ίδιο τον κύριο Κασαπίδη για να δούμε και τις δικές του πληροφορίες, γιατί εδώ αναφέρθηκε κάτι ωραίο από τον κύριο Σαββόπουλο, ότι είναι η ερώτηση αυτή του κύριου Κασαπίδη σήμερα το απόγευμα.
2: Πολύ σωστή.
0: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Πού πάμε, Έλενα?
2: Να πάμε λιγάκι και στη σύμπλευση θα πάω εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Στο πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, κολυμβητήριο βλέπω θέλει και ο Τζον Κάπα. Θες να κολυμπήσεις, το καταλαβαίνω. Έρχεται καλοκαίρι, σε πιάνει μια ανησυχία. Λοιπόν,
2: μα δεν θα πάει στη Λευκάδα?
0: Έρχεται στο Άργο στο κολυμβητήριο. Φαντάζομαι ότι σε 1-2 χρόνια θα το έχουμε στο Άργο στο κολυμβητήριο. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, γιατί και εκεί είχαμε πολλά μπερδέματα με το κολυμβητήριο, όπως ξέρετε. Λοιπόν, πάω διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια και πίσω, πιθανότατα με τον κύριο Κασαπίδη, για να συνεχίσουμε το θέμα της κλεισούρας.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
4: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
5: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
4: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
5: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
6: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25, στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφέ Ποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σιλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα. Πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρεθικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
11: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε, Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
14: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.

0: κορίτσι, καλημέρα Ελένα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά πια πριν. Πώς το κάναμε τους χρόνους σήμερα.
1: Σήμερα δεν πήγε σωστά με χρόνους τίποτα. Τίποτα. Δεν πειράζει.
0: Πάμε λίγο χορηγούς να δούμε. Θα έχουμε Πάνο Δημάκη ή θα έχουμε Γιώργο Κασαπίδη. Είμαστε στο μπέρδεμα.
1: Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε τώρα. Πάμε Γέρμας Φάρμ προς το παρόν.
0: Το πετανόσμο κρεμπολίο μας στην Αλεύχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων Σούπερ. Και οι τιμές για το δικό σας κέρδος είναι Γέρμας Φάρμ. Όλη δυνατή ομάδα έχετε χαιρετισμούς πάρα πολύ και από όλα τα παιδιά. Είδα και Σιρούλα μου, είδα και τα πάντα. Είδα και άλλο κόσμο. Οπότε, μια χαρά. Με ωραίες προσφορές Γέρμας Φάρμ, με ποιοτικά όπως πάντα προϊόντα για τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας αλλά και του Σαββατοκύριακου της παρέας. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάν, να γίνεται πανικός.
1: Καπνός. Φέρτε μου τα καναντέρ.
0: Τι ωραία που το πήρατε το σύνθημά μου. Τι ωραία που το πήρατε το σύνθημά
1: όλη
0: μου.
1: Όλη την Πρωτομαγιά φωνάζαμε φέρτε μου τα καναντέρ.
0: Αλήθεια λες.
1: Σπύρος φοβερός ψήστης.
0: Σπύρος, μπράβο, αλλά κάποια στιγμή του ξέφυγε εκεί η φωτιά και φωνάζατε φέρτε
1: τα
0: μου
1: πρόβια,
0: τα
1: πρόβια.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
1: Ξέχασα να πω αυτά. Τι? Πρωτομαγιά φοβερός ψήστης ο Σπύρος.
0: Μπράβο Σπύρος.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μπράβο Σπύρος.
1: Όπως επίσης χθες πήγα και οξιά.
0: Και
1: που δεν είχα ξαναπάει
0: εντυπώσεις.
1: Ποτέ. Μαγεύτηκα από την οξιά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο ωραίο χωριό στο νομό Καστοριάς.
0: Η οξιά.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχεις πάει σε όλα.
1: Δεν έχω πάει σε όλα, γι' αυτό λέω ίσως.
0: Α,
1: υπάρχουν κάποια στα οποία δεν έχω πάει ακόμα. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ και πήγαμε και στον προφήτη Ιερεμία που τα λέγαμε και την Πρωτομαγιά είχε και εκεί την γιορτή. Εμείς πήγαμε χθες Κυριακή, ανάψαμε τα κεράκια μας. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Και η εκκλησία που έχουν μέσα στο χωριό όμως Κωνσταντίνου και Ελένης είναι πανέμορφη, πέτρινη και αυτή. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι η οξιά είναι το, πώς να το πω, το next big thing του νομού.
0: Μπράβο ρε.
1: Δηλαδή έχει ήδη 2 ταβερνούλες από ό,τι ξέρω και μαθαίνω ότι γίνεται και ξενώνας. Παιδιά, θα μου το θυμηθείτε ότι η οξιά είναι το επόμενο.
0: Μπράβο η οξιά.
1: Το ψημείο, δεν ξέρω πώς να σας το πω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσείς και Δασέτα συμφωνείτε?
2: Κύριε Χρήστο, θα λένε οι χωριανοί. Άρε τι ο καλή νύφη πήρε ο Δαβί. Τι καλή νύφη πήρε. Τι ωραία λόγια λέει για τα χωριά μας.
1: Επειδή με κατηγορείτε ότι λέω μόνο για το τυχιό, είπα να πω και για την οξιά.
0: Ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε.
1: Ναι.
0: Μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
1: Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι και... Α, να σε πάω σε μια πολύ ωραία παράσταση που έρχεται αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα στο νομό μας και ξέρω ότι όταν έρχονται παραστάσεις αγκαλιάζεται πολύ, γιατί δεν συμβαίνει δυστυχώς συχνά, οπότε όταν έρχονται χαίρεστε και τις παρακολουθείτε. Είσαι Μουσική, μια καταπληκτική παράσταση που έχει αποσπάσει φανταστικές κριτικές όπου και αν έχει παίξει, και θα σας πω και δύο λόγια για το έργο. Η μουσική είναι κάτι το μαγικό, έχει τη μοναδική δύναμη να μιλά κατευθείαν στην καρδιά, να ξυπνάει αναμνήσεις και να προκαλεί συναισθήματα και φυσικά να εκφράζει όσα δεν χωράνε στις λέξεις. Μια νέα γυναίκα μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει την ομορφιά και τη φρίκη που έζησε ως παιδί δίπλα σε μια χαρισματική μητέρα που υπέφερε από νευρική ανορεξία. Η μουσική όμως θα είναι πάντα εκεί για να δώσει φωνή σε μαμά και κόρη όταν ασφιχτιούν, όταν πνίγονται, όταν νιώθουν πως τα λόγια δεν αρκούν. Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα μάτια μιας αθώας παιδικής ψυχής, ένα ψηφιδωτό φτιαγμένο με γέλια και με δάκρυα και μια οδή στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν στον πολυχώρο του Ολύμπιο, ανηφορίζουμε πάλι Μητροπόλεως. Το κείμενο είναι του Δημήτρη Καρά, η σκηνοθεσία της Σοφίας Φιτιάνου και στην ερμηνεία η Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη. Έχει ξεκινήσει η προπόληση, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και από τον κινηματογράφο Ολύμπιον και από το βιβλιοπωλείο Πάπυρος, όπως επίσης και ηλεκτρονικά ψάξετε την παράσταση «Είσαι Μουσική». Πάντα όλα αυτά υπό την αιγίδα της PR Entertainment και τον φίλο μας το Ζήση τον Πίτα, και θα δώσουμε και 2 διπλές.
0: Πότε?
1: Και τώρα, άμα θέλει κάποιος. 86-40 και 86-50. 2 διπλές.
0: Θα δώσεις αύριο εσύ.
1: Και σήμερα και αύριο και όποτε θέλετε. 86-40 και 86-50. 2 διπλές θα δώσουμε για την παράσταση «Είσαι Μουσική» την Παρασκευή το βράδυ στο Ολύμπιον.
0: Και την ώρα που η Καστοριά αγωνίζεται για 1000 πράγματα, θυμάσαι που αγωνιζόμασταν και για τρένο, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μπράβο. Τρένο θα ξανασφυρίξει στη γειτονική Φλόρινα μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Και θα πάει για Θεσσαλονίκη. Είχε σταματήσει το τρένο, όπως ξέρεις, Φλόρινα Θεσσαλονίκη, και τώρα από την Τρίτη, από αύριο, 11 η ώρα. Οπότε μια χαρά. Να θέλουμε να πάμε Θεσσαλονίκη και να θέλουμε να πάρουμε τρένο. Πάμε στη γειτονική Φλόρινα, παίρνουμε το τρένο και πάμε το τρένο Θεσσαλονίκη. Τι το θες εδώ στην Καστοριά. Εντάξει, αυτά. Ωραία και η γειτονική μας Φλόρινα με το τρένο της. Φαντάζομαι εκεί είναι πρώτο θέμα τώρα. Και λογικά. Σκέψου να ερχόταν μια τέτοια στιγμή και για μας. Απίστευτο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για διάλειμμα και... Γιώργος Σταγκικάς.
1: Ναι, Γιώργος Σταγκικάς και Οπτικά Ιν μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται στην Οπτικά Ιν Σταγκικάς Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη. Να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461, έχω στη γραμμή Πάνο Δημάκη. Θέλεις να πάμε σε διαφημιστικό και να επιστρέψουμε μετά με αυτό. Στο κινητό μου εννοώ.
0: Να τον πάρουμε από το σταθερό.
1: Ωραία, ωραία. Του λέω να τον καλέσω, ότι τον καλούμε τώρα.
0: Κάλεσε τον από το σταθερό σου, Έλενα, για να τον βγάλουμε κατευθείαν στον αέρα. Έτσι. Είσαι οκ. Okay.
1: Πάμε στο διαφημιστικό. Πάμε
0: ναι.
1: Σε διαφημιστικό, ναι.
0: Τι ώρα πήγε, αργήσαμε.
1: Πήγε 1:03.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλις. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλις, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλις. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλις. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτήν την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 18,8 βαθμούς Κελσίου, μία προσφορά από το σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος.
6: Τι μοσχοβολάει έτσι, σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
7: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλλά μη παράδοση, αμπός.
6: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
7: Ελληνικό σκούρο και έξανθο, που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
6: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
7: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
6: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
7: Αμπός.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Χελένα, Χελένα, Χελένα, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε και για την last hour της εκπομπής. Και ποιος μας ήρθε.
1: Ναι.
0: Και φωτίστηκε η Καστοριά μας. Καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά έναν πάρα πολύ καλό φίλο της περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας Πάνος Δημάκης. Καλημέρα, Πάνο.
11: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είμαστε και πάλι σήμερα μαζί.
11: Κι εγώ είναι πάντα ευτυχία να είμαι σε αυτή την πόλη. Και σήμερα τώρα, λοιπόν, νομίζω σήμερα θα δώσω μια από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω δώσει ποτέ, γιατί είμαι σε ένα συγκλονιστικό μέρος. Είμαι στον Άγιο Αθανάσιο.
0: Ναι.
11: Έχει αυτή την ωραία ανοιξιάτικη μέρα, καμία σχέση.
0: Είσαι ήδη Καστοριά, έτσι?
1: Από χθες.
11: Είμαι στην Καστοριά από χθες. Έχω ήδη κάνει τα tour μου. Έφερα και τους γονείς μου να δουν την πόλη σας, γιατί εγώ τη λατρεύω ήδη τόσες φορές. Και ήδη πήγαμε Δισπηλιό, είδαμε εκκλησίες Βυζαντινές, Κουμπελίδικη, Κασνίτσι, τώρα τους έφερα εδώ. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστικό το τοπίο που δίνω συνέντευξη, πραγματικά.
0: Οπότε ευχόμαστε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και καλή παραμονή και σε σένα και στους γονείς.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να περάσετε υπέροχα. Πάνος Δημάκης, το γνωστό γεράκι του Τσέις, αλλά και έτσι ένας πάρα πολύ καλός συγγραφέας, έρχεται στην Καστοριά σήμερα, θα είναι στην Καστοριά σήμερα και θα είμαστε και εμείς εκεί, γιατί παρουσιάζει το νέο του βιβλίο, Έλενα.
1: Ναι, ο Ήος στα μάτια των λιονταριών.
0: Το θηρίο το διάβασε μέσα σε ελάχιστες μέρες, Πάνο.
11: Αλήθεια.
1: Σε αντίξωες συνθήκες πραγματικά, αλλά τα κατάφερα. Γιατί δεν μπορούσα να μην το διαβάσω και η πλοκή δεν σε αφήνει και να θες να το αφήσεις. Δηλαδή, παρότι έχει και ιστορικά γεγονότα μέσα, δηλαδή τα γεγονότα τα οποία γνωρίζουμε, πραγματικά δεν σε αφήνει ούτε λεπτό. Για άλλη μια φορά, είναι χαρακτηριστικό του Πάνου αυτό να γράφει βιβλία τα οποία έχουν τόση ένταση που δεν σου πάει η καρδιά τελειώνοντας έστω και το κεφάλαιο να πεις εντάξει τώρα θα συνεχίσω λίγο αργότερα. Θες λίγο ακόμα, πάντα λίγο ακόμα να δω και τι έγινε παρακάτω. Οπότε τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα, βέβαια θα είμαι και εκεί το απόγευμα για να ρωτήσω, αλλά θέλω να μας δώσεις πάνω έτσι και στον κόσμο και σε εμάς ένα πλαίσιο του βιβλίου.
0: Και της αρχικής έμπνευσης ίσως.
11: Ναι. Ναι, λοιπόν, η αρχική έμπνευση μου ήρθε πριν 1,5 χρόνια. Ήταν μια ιστορία. Βασικά αποφάσισα να γράψω μια Άλλη αληθινή ιστορία. Yeah. Ήταν και επιθυμία και του εκδοτικού μου, γιατί μετά από δύο μυθοπλασίες, επειδή είχαν δει και πόσο καλά είχε πάει η αληθινή ιστορία των 17 κλωστών, είπαν πώς να το δοκιμάσουμε. Και εγώ νομίζω ότι είμαι έτοιμος να δοκιμάσω πάλι μια αληθινή ιστορία, αλλά πάντοτε με τον τρόπο που τη βλέπω εγώ. Δηλαδή, παίρνω το ιστορικό γεγονός, αλλά βλέπω τι συμβολισμούς, τι αναγωγές και αλληγορίες έχει στο σήμερα. Γιατί άμα δεν μιλάει στο σήμερα, δεν θα με ενδιαφέρει ούτε εμένα, ούτε και του αναγνώστε. Και έτσι, ψάχνοντας ιστορίες, έπεσα πάνω σε μια που την είχα διαβάσει πολλά χρόνια πριν. Μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά δεν μου είχε μείνει τόσο πολύ. Αλλά τώρα κάτι μου ξύπνησε και είναι το επεισόδιο Τελίνη. Είναι η πραγματική ιστορία της δολοφονίας κάποιων Ιταλών αξιωματούχων το 1923 στην Ήπειρο, η οποία δολοφονία πυροδότησε ένα διεθνές διπλωματικό θρίλερ, γιατί με αφορμή αυτή τη δολοφονία και χωρίς να έχει αδειάσει τα επιχειρήματα, ο Μουσολίνη, που ήταν μόλις ένα χρόνο στην εξουσία, θυμίζω ότι 23, δεν έχει καμία σχέση με την κατοχή του, είναι 20 χρόνια πριν, αλλά αυτός είχε ήδη αναρριθεί στην εξουσία, βομβαρδίζει την Κέρκυρα και την καταλαμβάνει, με αποτέλεσμα αυτό να καταληφθεί μεν η Κέρκυρα για ένα μήνα, αλλά κατά βάση να δημιουργηθεί ένα απίστευτο διπλωματικό θρίλερ. Και σας πληροφορώ ότι επειδή και έχουν γραφτεί βιβλία ιστορικά, όμως αμυγός ιστορικά, και πολλά άρθρα, όταν έκανα την έρευνά μου, που είναι έτσι εντελεχής, βρήκα στοιχεία μέχρι και σε εφημερίδες της Αυστραλίας και της Σουηδίας. Επίσης, γιατί όπως τώρα όλοι ασχολούμαστε με τον Τραμπ και το Ιράν και τι θα γίνει, και όλοι ξέρουμε λεπτομέρειες για τοποθεσίες όπως το Ορμούζ και το καθεστώς και όλα αυτά, έτσι για ένα μήνα ολόκληρη Φίλιος κοίταζε τι γίνονταν στην Κέρκυρα. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί φοβόταν μην ξεκινήσει πάλι Παγκόσμιος Πόλεμος, γιατί είχε τελειώσει μόλις 5 χρόνια πριν και φοβόντουσαν πάρα πολύ μην το ξαναζήσουν. Οπότε, επειδή δεν ήταν τα αίματα άναβαν, ήταν πάρα πολύ έντονο το διεθνές ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ έβρισκα πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου, τη διάβαζα στην γλώσσα τους, έτσι ώστε να μπορώ να βρίσκω πιο πολύ υλικό, έτσι, πρωτογενές. Οπότε, είχα πάρα πολύ υλικό και ταυτόχρονα τι έκανα, επειδή ήθελα να υπάρχει νοητή μυθοπλασία και τους πραγματικούς χαρακτήρες, όπως ο Μπότσαρης, ο απόγονος των Μποτσαρέων, ή ο Τελίνη, ο δολοφονηθής, αλλά και και αυτοί, ας πούμε, γίνονται πραγματικοί ήρωες λογοτεχνικοί, που έχουν αισθήματα, όνειρα, φόβους, αλλά δεν είναι δηλαδή σαν ιστορικές, σαν να βλέπουμε ντοκιμαντέρ, αλλά ταυτόχρονα έφτιαξα μια μυθοπλαστική οικογένεια, τους ξυφογέννηδες, όπου μέσα από αυτούς θα βλέπουμε και τη ζωή στην Κέρκυρα το 1920, αυτή είναι μια παμπλούτη οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα οι ζωές τους είναι και ανεξίτηλα συνδεδεμένες με αυτό που θα συμβεί, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην οικογένεια ξυφογέννη, είναι μια αναγωγή σε αυτό που συμβαίνει στο ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, οι άπλιστες χώρες που καταπιέζουν τις μικρότερες, άπλιστοι άντρες που καταπιέζουν τις γυναίκες τους, άνθρωποι που επιδεικνύουν τον πλούτο τους και τη δύναμή τους και φοβερίζουν. Το ίδιο συμβαίνει στην οικογένεια ξυφογέννη με άλλο τρόπο, ή με αυτούς που μπλέκουν με την οικογένεια ξυφογέννη. Οπότε, δηλαδή, και η μυθοπλασία έρχεται να υπηρετήσει την ιστορία και τον Μπαλίν.
0: Και φαίνεται ότι σ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς, και η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνουμε πάντα από όλα τα έργα σου μέχρι στιγμής. Και βεβαίως και από αυτά που σε βλέπουμε και στο παιχνίδι. Στα θέματα ιστορίας σε πάρα πολύ
1: θέλω δυνατός. Να πω ότι ένα από τα εντυπωσιακά πράγματα του βιβλίου είναι η βιβλιογραφία στο τέλος. Όντως, δηλαδή, η έρευνα που έχει κάνει ο Πάνος είναι ενδελεχής. Έχει μια φοβερή βιβλιογραφία, δηλαδή αξίζει μέχρι και τη βιβλιογραφία να
0: διαβάσει κάποιος
1: στο βιβλίο, πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό.
11: Ότι έκανα, εννοείται, έτσι, η έρευνα στη βιβλιογραφία και ευτυχώς έχουν γραφτεί κάποια συγκλονιστικά βιβλία πάνω στο επεισόδιο, καθ' αυτό δεν μιλάει, εννοείται, για εκείνη ξεκάθαρα ιστορικό, που μου δίνουν λεπτομέρειες που στο βιβλίο μπορεί να θεωρήσει ο κόσμος ότι έχουμε για το έγκλημα, π.χ. που περιγράφεται πολύ γκανγκστερικά, γιατί ήταν γκανγκστερικό, αλλά και στο τέλος, ας πούμε, όταν ψάχνεις τους δολοφόνους, που να πω ότι είναι ανεξιχνίαστο έγκλημα, παρόλα αυτά εγώ προσφέρω στον αναγνώση τα τέσσερα επίσημα σενάρια που υπάρχουν και προτείνω στο τέλος μια δική μου εκδοχή για το ποιος το επιτέλεσε αυτό το έγκλημα, χωρίς βέβαια όμως να μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Εμένα με έπεισες τόσο πολύ με την τελική εκδοχή που ενώ γνώριζα ότι είναι ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα, στο τέλος λέω μήπως δεν ήταν ανεξιχνίαστο και Τώρα μπερδεύομαι εγώ και όντως αυτό ήταν. Ήταν και αυτό έτσι πολύ ωραίο.
11: Χαίρομαι που το λες αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι ιστορικοί που έχω μιλήσει μου λένε ότι κατά βάση συντείνουν, χωρίς όμως να είναι απόλυτα σίγουροι, στο σενάριο που επέλεξα και εγώ, αλλά και πάλι ο καθένας έχει το. Δίνω έτσι μπόλικα στοιχεία για κάθε εκδοχή. Οπότε στο τέλος, όσο και να έχουν γίνει και με τους χαρακτήρες και όλα αυτά, στο τέλος υπάρχει πολύ έντονο πάλι το αστυνομικό στοιχείο. Είναι μακράν το πιο αστυνομικό μου βιβλίο.
1: Το είπα και εγώ με το που ξεκίνησα να το διαβάζω και μιλούσαμε για το βιβλίο και εδώ στην εκπομπή, ότι μου φάνηκε καθαρά, δηλαδή ήταν σχεδόν καθαρά αστυνομικό στα δικά μου μάτια, ειδικά στην αρχή.
11: Ναι, αλλά μετά μπαίνουν οι ξυφογέννηδες και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί μετά γίνεται ψυχολογικό και κοινωνικό. Όμως και εκεί έχει πολλή αγωνία. Δηλαδή και οι ζωές τους έχουν πάρα πολλή αγωνία, ειδικά της κόρης τους, θα έλεγα. Αλλά έκανα πάρα πολύ έρευνα εκτός από την ιστορική. Δηλαδή μπήκα στην Κέρκυρα, περπάτησα στα μέρη που περιγράφω, μπήκα σε ιστορικά κτίρια και αντέγραψα μέχρι και πώς ήταν τα ποτήρια τους, πώς ήταν τα πατώματά τους, οι καθρέφτες τους, έτσι ώστε να ανασυστήσω αυτή την εποχή με πολύ φωτεινά, με πολύ μάλλον έντονα χρώματα, πώς ήταν. Δηλαδή ο κόσμος που διαβάζει πώς ήταν το εσωτερικό του σπιτιού των ξυφογέννητων, να ξέρει ότι περιγράφω ένα κερκυριακό σπίτι της εποχής.
1: Και είναι κινηματογραφικές πάντα οι περιγραφές σου, λεπτομερέστατες, όντως δίνεις το κλίμα.
0: Τι εννοείς, ότι θα γίνει και αυτό τηλεοπτική σειρά?
1: Εγώ θα το βλέπα ταινία, να πω αυτό.
0: Δηλαδή, ταινία θα το
1: ενώ για το προηγούμενο βιβλίο, για τον Ποσειδώνα, είχα ρωτήσει τον Πάνο αν προβλέπεται να γίνει σειρά. Αυτό το βλέπα περισσότερο ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, εμένα στα δικά μου μάτια.
11: Λοιπόν, κοίτα, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί όλα μου τα βιβλία είτε έγιναν σειρά είτε τα έχουμε συζητήσει επί μήνες ολόκληρους. Δυστυχώς δεν καποφόρησε ούτε με τον Ποσειδώνα ούτε με το Ποτάμι των Χιλίων Τυφλών για διάφορους λόγους, αλλά ποτέ δεν, εντάξει, όταν θα ήμουν αχάριστος να θέλω όλα μου τα βιβλία να γίνουν, γιατί εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί λογοτέχνες που δεν έχουν δει ποτέ το βιβλίο τους, οπότε είμαι ευλογημένος που έστω και ένα έγινε. Παρ' όλα αυτά έχω τη μεγάλη τύχη να τα συζητάμε ενδελεχώς όλα. Αυτό το συγκεκριμένο τώρα, όντως, όταν μιλάγαμε με τον Τζαφούλια, μήνες πριν που το εξηγούσα την υπόθεση, μου είπε ότι πάνω αυτό είναι για ταινία. Του λέω, άντε, από το στόμα σου και σου δω αυτή, γιατί του λέω, εγώ θέλω να πάρω Τζαφούλια εργολαβία του. Έχω ένα κάνει με Σωτήρη. Μακάρι, γενικά θέλω να το προτείνω και τα προηγούμενα μου, βέβαια, πάλι αυτά που δεν
1: εγώ ελπίζω πως η Δόνας να γίνει σειρά οπωσδήποτε. Το προηγούμενο θα ήταν φανταστική σειρά, πιστεύω.
11: Τώρα συζητούσα, μου κάνανε μια πολύ ωραία, όχι ακριβώς ξενάγηση, αλλά μου ανοίξανε κάποιες εκκλησίες όπως την Κουμπελίδικη του Κασνίτσι και άλλη μία τώρα πήγα πρώτη φορά. Μουζάκι, ναι. Κοντά στη Μητρόπολη. Ναι, ναι. Και η κοπέλα, η Κωνσταντίνα που μου έκανε μου τσάνιξε και με εξηγούσε, αυτό συζητάγαμε για τις πτυχογραφίες και έλεγα ότι στο βιβλίο μου Ποσειδών κάνω και εγώ ένα διάλογο των πρωταγωνιστών μου με τους Αγίους, με τις πτυχογραφίες όχι με τις δύο Αγίους, δεν είναι μεταφυσικό το βιβλίο, οπότε πάντα η Καστοριά είναι πάντα έμπνευση, κακά τα ψέματα, είναι έμπνευση.
0: Βέβαια,
1: ελπίζουμε κάποιον να διαδραματίζεται
0: και εδώ. Είναι και με έμπνευση απολύτως στην Καστοριά.
1: Να σας πω ότι είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Πάνου.
0: Ενώ θα πρέπει κάποιος να είναι η Κέρκυρα εσείς ο πρώτος.
11: Λοιπόν, η Κέρκυρα ως νησί είναι λίγο δύσκολο να συνδυαστεί εύκολα και οπότε μάλλον θα προγραμματιστεί για το φθινόπωρο. Αλλά τώρα το Μάιο έχω 11 πόλεις και εννοείται θα ξεκινάγα με την Καστοριά. Δηλαδή το ζήτησα και από τον εκδοτικό μου. Αλλά κλασικά πάνω στη Μάκη είμαι, δεν έχω μόνο για δουλειά, που εγώ δεν το βλέπω για δουλειά, να σου πω αλήθεια, την προώθηση του βιβλίου, χαρά μου είναι. Αλλά έρχομαι για να ξανανακαλύψω ή να σου πω τώρα τα πιο πολλά πράγματα που έχω δει, τα έχω ήδη δει τις προηγούμενες φορές. Αλλά και πάλι, και μόνο που ξανά είδα το Δυσπηλιό και μας κάνει ξενάγηση και έχω και τη χαρά να το δείχνω στους γονείς μου που μένουν πάρα πολύ μακριά. Είναι απόλαυση, είναι ευτυχία η Καστοριά, ευτυχία.
0: Πού θα δούμε τον Πάνο σήμερα, Έλενα?
1: Λοιπόν, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Από τις προηγούμενες χρονιές τον είχαμε συνηθίσει στο Ντόρο. Τώρα θα είναι στο Ενιδρίο σήμερα ο Πάνος Δημάκης. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Τι ώρα?
1: Στις 7 το απόγευμα.
0: 7 το απόγευμα το ραντεβού μας, Πάνο, είναι στο Ενιδρίο της Καστοριάς.
11: Ακριβώς, και ανυπομονώ ότι έχω μάθει ότι είναι και πολύ ωραίος χώρος.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο ενιδρίο ψαριών του γλυκού νερού των Βαλκανίων.
11: Το Βαλκανίο το διάβασα, οπότε ξέρω ότι θα πάω νωρίτερα για να τα κοιτάξουμε την ησυχία μου.
0: Σωστό και αυτό. Και πολύ καλά θα κάνεις.
11: Και επίσης ανυπομονώ να υπάρχει πάλι αυτή η ευτυχή σύμπραξη με την Έλενα και όλο το υπόλοιπο επιτελείο των εκλεκτών ανθρώπων.
0: Και παλιούς και καινούριους, που είναι όμως εξαιρετικά παιδιά. Αυτό έχει σημασία.
11: Ακριβώς. Mm. Έχουμε τους παλιούς αγαπημένους, αλλά θα έχουμε και από ό,τι βλέπω προσθήκες. Και παρόλο που εγώ δεν γνωρίζω πολλές φορές τους ανθρώπους οι οποίοι θα πλαισιώσουν το πάνελ μιας παρουσίασης, γιατί φανταστείτε σε λίγες μέρες θα είμαι στις Σέρες και στη Δράμα, που δεν ξέρω κανένα. Εκεί πέρα τα έχουν κανονίσει κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Πάντα χαίρομαι γιατί γνωρίζω υπέροχους ανθρώπους και κατά τη διάρκεια της ίδιας παρουσίασης, δηλαδή είτε με το επιστημονικό τους, είτε το φιλολογικό τους, είτε το ανθρώπινο στοιχείο τους, αλλά ταυτόχρονα και το κοινωνικό κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλεια.
11: Γι' αυτό απολαμβάνω και πολύ και τις παρουσιάσεις βιβλίων ανά την Ελλάδα. Δεν το κάνω για την πρόθεση τόσο πολύ, γιατί εντάξει, τι νομίζετε, ότι βγάζουμε τίποτα μια περιουσία με τις παρουσιάσεις των βιβλίων? Όχι. Πιο πολύ μου αρέσει η

0: Κρήτης και η Αναστασία Ιφαντίδου.
1: Τέλεια.
2: Τέλεια.
1: Το απόγευμα λοιπόν, όσοι θελήσετε, εν ιδρύο, 7 η ώρα το απόγευμα, μην το χάσετε πραγματικά.
0: Εννοείται ότι πάντα με τις ερωτήσεις σας και πάντα κάνει και ερωτήσεις και ο Πάνος σε εσάς. Οπότε.
2: Και πάλι, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Εξασκονίσετε λίγο γνώσεις.
2: Εξάλλου, όποιος έχει ξανάρθει σε παλιότερες παρουσιάσεις μου στην Καστοριά, ξέρει,
1: πώς
2: ότι εγώ δεν κάνω τις κλασικές παρουσιάσεις. Δηλαδή, μιλάμε, δίνουμε το φύγια σκέψη, μιλάμε για φοβερά πράγματα που είτε όντως έγιναν είτε δεν έγιναν, γιατί είναι προϊόν της φαντασίας μου. Αλλά πάντοτε συνομιλούμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το χιούμορ. Γιατί αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου. Και θα κάνουμε και φέτος ένα quiz γνώσεων. Με τον Ποσειδόν είχαμε κάνει ένα quiz γνώσεων για το κοινό από το γλωσσάρι της, της Ιθάκης, μιας και εκεί διαδραματιζότανε. Αλλά επ' ευκαιρία και του καινούργιου μου λεξικού, το 1001 λέξη που βγήκε το Σεπτέμβριο, και του 1002 λέξεις που θα βγει τον άλλο Σεπτέμβριο, τον επόμενο, που είναι βασίζεται στο podcast μου, το ετυμολογικό podcast. Σήμερα θα κάνουμε ένα άλλο quiz, αλλά μιας και μιλάμε για Κέρκυρα και για Ήπειρο, θα είναι λέξεις οι οποίες μπορεί να τις έχετε κι εσείς, τις υπηρώτικες ίσως.
1: Ναι, υπάρχουν μέρη που έχουν υπηρώτικες καταβολές στο νόμο μας.
0: Να πω ότι στο βιβλίο αναφέρεται η Καστοριά κάποια στιγμή, έτσι, μέσα στα ιστορικά γεγονότα.
1: Α, ναι.
2: Ακριβώς. Έτσι, σωστά, καλά κάνεις και το έθεσες, γιατί εγώ ήδης ξεχάστηκα τώρα. Όντως, αναφέρεται. Γιατί ένα μεγάλο μέρος. Μπράβο, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αναφέρεται να πούμε ότι αυτός ο Ιταλός στρατηγός που δολοφονήθηκε και η ομάδα του είχαν έρθει για να επιδικάσουν το 1923 τις περιοχές, τις διαφιλονικούμενες περιοχές είτε στην Ελλάδα είτε στο νεογέννητο τότε κράτος της Αλβανίας. Οπότε εννοείται ότι είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς πολλά χωριά δόθηκαν στην Ελλάδα και ακόμα είναι στην Ελλάδα και κάποια μείνανε στη Βόρεια Ήπειρο. Οπότε μιλάει και γι' αυτό.
1: Τέλεια. Και βέβαια να πούμε με την ευκαιρία ότι για μια ακόμη φορά σκίζει το Chase, είναι σταθερή αξία πια στην απογευματινή ζώνη του Μέγκα. Και πολλές φορές πετυχαίνουμε, παρακολουθώντας το, τον Πάνο. Πάνο μου, καλά πάει και φετινή χρονιά, έτσι.
2: Καλά πάει,
0: και πάτε και για επόμενη.
1: Και πάτε και για επόμενη.
2: Έκτη σεζόν, ναι.
1: Αυτό είναι ρεκόρ. Είναι ρεκόρ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φυσικά θα τα πούμε το απόγευμα από κοντά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη και τη στήριξη και ανυπομονώ σε αυτό το απόγευμα.
1: Θα τα πούμε το απόγευμα οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και υπάρχει αίτημα εδώ των ακροατών που δεν θα μπορέσουν να έρθουν, να το έχουμε και σε απευθείας κάλυψη. Αν μας αφήνει ο Πάνος, θα το έχουμε και σε απευθείας κάλυψη.
2: Εννοείται, με πολύ χαρά.
1: Τέλεια. Ωραία. Για να το δουν οι φίλοι μας και από τα δικά μας social. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο.
2: Και εγώ.
1: Θα έρθουμε με τον εξοπλισμό.
2: Οπότε.
1: Θα τα πούμε το απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο Πάνος Δημάκης, το γνωστό γεράκι του Chase, που για μια ακόμη χρονιά είναι εδώ μαζί μας και που θα είναι επίσης το απόγευμα στην Καστοριά, 7 η ώρα στο Ενιδρίο, για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου. Την όλη εκδήλωση θα επιμεληθεί η Έλενα και στην παρουσίαση.
0: Στο συντονισμό θα είμαι εγώ και όπως σας είπα, Ζήσης Ναούμ, Στάθης Μασκαλίδης.
1: Στην ανάγνωση.
0: Αλέξανδρος Μακρύδης και Αναστασία Φαντίδου.
1: Αποσπασμάτων θα διαβαστούν κείμενα από τα υπόλοιπα παιδιά. Θα είναι όμορφη εκδήλωση. Περνάμε πάντοτε ωραία στις παρουσιάσεις του Πάνου Δημάκη. Μην το χάσετε. Οπότε, 7 η ώρα, επαναλαμβάνω, στο Ενιδρίο Καστοριάς.

0: Χελένα, να, εδώ είμαστε και πάμε λίγο για διάλειμμα και μαζί μας πάντα είναι. Με Κτέλ Καστοριά τον Ιούλιο.
1: Ναι, το είδα και εγώ.
0: Μπορεί. Πάμε για φέρι.
1: Μετάλλικα δεν πάμε.
0: Τι.
1: Μετάλλικα λέω δεν πάμε.
0: Μετάλλικα δεν πάμε, αλλά με το Κτέλ θα πάμε στο φέρι
1: αλλά,
0: στην Κοζάνη.
1: 4 Ιουλίου έρχεται ο Θοδωρής Φέρι στην Κοζάνη, όντως, και θα υπάρχει λεωφορείο από εδώ από την Καστοριά, από το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριά.
0: Μεγάλη φίρμα ο Φέρις, έτσι.
1: Καλέ, χαμό κάνει φέτος ο Φέρι.
0: Χαμό κάνει φέτος.
1: Το συζητάμε. Τιμή εισιτηρίου της μεταφοράς σας, επαναλαμβάνω, όχι για τη συναυλία του Φέρι, δηλαδή για το πήγαινε έλα σας. Από και προς τη συναυλία, μάλλον προς και από, 7 ευρώ.
0: 7 ευρώ για τη μεταφορά. Πάμε για να δούμε Κοζάνη, που
1: ωραία.
0: Είναι η συναυλία του Φέρι.
1: Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε.
0: Πότε είναι Ιούλιος.
1: Είναι 4 Ιουλίου.
0: Προγραμματίστε το.
1: 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας και για

0: αυτήν την μεταφορά σας στη συναυλία, 82657 ή 6945-45-52-55.
1: Μαζί μας είναι και η 316, η εταιρεία που ασχολείται με εξοικονομώ, ασχολείται με αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in, net billing, αλλά και με αγροτικά φωτοβολταϊκά, πολύ σημαντικό, όπως επίσης και με θερμοκήπια. Αν κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα μέσα σχέδιά σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε εδώ στην 316. Ο Γιώργος Αναστασιάδης με όλη τη δυνατή του ομάδα στην Κολοκοτρώνη 4Β να χτίσουμε μαζί το δικό σας μέλλον. Δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 6955-677-888. Και Άρτο Ζαχαροπλαστή ή Φαντίδης. Από σήμερα πιάνει ζέστες. Θα καεί ο τόπος.
0: Ναι.
1: Και στον Ιφαντίδη εκτός όλα τα υπόλοιπα, από το ψωμάκι, τα αλμυρά μας, τις νέες μας γεύσεις, τα γλυκά μας, το φιστίκι το καινούριο, παιδιά.
0: Προφιτερόλ φιστίκι.
1: Προφιτερόλ φιστίκι, ανεπανάληπτο και δροσερό. Αλλά πάμε δυνατά και για το παγωτό μηχανής και στο κυπελάκι, αλλά και στο χωνάκι. Αναζητήστε το. Η Φαντίδης, μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ, γι' αυτό και όλη η Καστοριά που δίνει ραντεβού.
0: Ραντεβού στον Ιφαντίδη.
1: Αθανασίου 242. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα και στο αγαπημένο μας χιλιόδεντρο. Τέλος πάμε και Χλόη, πάμε στο Ανθοπολείο Χλόη, γιατί έρχεται η γιορτή της μάνας.
0: Ναι, παιδιά, είναι η γιορτή της μητέρας την Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Και στο Ανθοπολείο Χλόη θα βρείτε όλα τα ωραία έτσι.
1: Να βγάλουμε μια μέρα τα παιδιά να μας πούν τι προτείνουν για τη μάνα.
0: Κοίταξε, με μια ωραία ανθοδέσμη, μια ωραία γλάστρα, ό,τι σας αρέσει πιο πολύ, ό,τι σας αρέσει και στις μαμάδες σας πιο πολύ. Γιατί δεν υπάρχει πιο ευγενική χειρονομία από το να προσφέρεις λίγα ωραία λουλούδια στους ανθρώπους που αγαπάς και πόσο μάλλον στις μανούλες μας που είναι πάντα εκεί να μας προσέχουν. Μπορείτε να κάνετε και διάφορους συνδυασμούς, διότι στο Ανθοπολείο Χλόη θα βρείτε και τα φανταστικά κεριά από Noble Senses που είναι πανέμορφα. Να βρείτε εκεί μυρωδιές και σχέδια που σας αρέσουν στα κεριά και να τα προσφέρετε και αυτά, να κάνετε έτσι μια ωραία σύνθεση και με λουλουδάκια και με κεριά. Φοβερά πράγματα θα βρείτε και για τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή στο Ανθοπολείο Χλόη. Βεβαίως δεν ξεχνώ και εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σε αυτό το διάστημα και πρέπει σε εσάς να έρθω αυτή τη στιγμή, διότι εκεί τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Και σας έχω προσφορά! Από δηλαδή, το Ανθοπολείο Χλόη. Όσοι κλείσετε το μήνα Μάιο τους στολισμούς των γάμων ή των βαφτίσεών σας, όποτε και αν είναι οι γάμοι, φέτος, του χρόνου, έχετε έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20%. Είναι φανταστική προσφορά, πραγματικά αξίζει, γιατί νομίζω ότι τις ξέρετε τις ημερομηνίες σας, λίγο πολύ όλοι, οπότε εσείς του 26 και εσείς του 27 όμως, μείον 20% εάν κλείσετε το μήνα Μάιο τους στολισμούς των βαφτίσεων και των γάμων σας. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Και το θερμόμετρο μας αυτή την ώρα στην Καλλιθέα είναι 18,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMT Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmtinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Antennas FM 93,6.

0: κοριτσάκι, μπαίνουμε τελευταίο ημιωρό.
1: Ναι.
0: Α, μαζί μας πάντα και στο τελευταίο μας ημιωρό.
1: Μαζί μας πάντα είναι και House of Beauty θα πάω.
0: Οπωσδήποτε.
1: Θα πάμε λίγο να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας. Γιατί έτσι, πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και εδώ προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά από το House of Beauty. Πόδια μπικίνι μασχάλες με 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι 80 ευρώ. Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση για λίγα φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Ό,τι χρειάζεστε με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και έχουμε και θέση εργασίας στο House of Beauty. Ζητούμε τεχνίτρια νυχιών. Οπότε, όσες ενδιαφέρεστε, στην υπεύθυνη του House of Beauty, στη Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχο αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό βρισκόμαστε και τηλεφωνικά στο 24670-42-368.
0: Πριν πάμε και για τα υπόλοιπα και τα τελευταία και τα throwback και τα διαγωνίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα μαζί μας είναι και το Messi Marvels.
1: Messi Marvels μαζί μας και σας έχω μια πολύ ωραία δράση για τη γιορτή της μητέρας από το Messi Marvels. Την Κυριακή λοιπόν, στη γιορτή της μητέρας, χαρίστε χρόνο μαζί. Σας προσκαλούμε σε ένα ξεχωριστό Paint and Flowers Experience για παιδιά και τη μαμά τους ή τη μητρική τους φιγούρα. Δημιουργήστε μαζί με το παιδί σας ένα κοινό καμβά με έμπνευση από λουλούδια. Χωρίς να υπάρχει σωστό και λάθος, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και τη δική σας αλλά και του παιδιού σας, μόνο με δημιουργία και όμορφες στιγμές. Έτσι θέλουμε να περάσουμε αυτή την ημέρα. Η δράση είναι για μαμάδες και παιδιά από 6 έως 12 ετών. Αυτή την Κυριακή, όπως σας είπα, στο Messi Marvels 11:30. Ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, πάμε για το Messi Marvels, Μητροπόλεως 47 και τηλεφωνικά μας βρίσκεται για να κλείσετε τη θέση σας για το Paint and Flowers Experience, για τη γιορτή της μητέρας, στο 24670 24653.

0: Okay.
1: Ο Δημήτρης από τη Λίμνη ρίχνει μια κόρνα για την πάρτι μας, λέει εδώ. Έλα ρε Νίκο, έλα ρε. Έλα Δημήτρη.
2: Την καλημέρα μου να πω στην Εύα.
1: Χαιρετώ Δημήτρη Καπετάνιο λοιπόν.
2: Και εγώ την Εύα, γιατί μας έχει στείλει μήνυμα από νωρίς νωρίς. Όταν ακόμα συζητούσαμε και για τους αναπληρωτές. Και λέει ούτε εμένα με έχουν πάρει Έλενα αναπληρώτρια τόσα χρόνια, είμαστε πολλοί. Τι να κάνουμε παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε.
2: Θέλεις να σε πάω throwback, θέλεις διαγώνισμα, τι θέλεις.
1: Throwback.
2: 5 του μηνός ήταν η Δευτέρα πέρυσι και είχαμε... είχαμε τον Γιώργο Πάνου.
1: Ναι.
2: Τον Γιώργο τον Πάνο. Για τις αντιδράσεις για το μυσαναπηρικό τραγούδι του Light πέρυσι, θυμάστε. Να σας ρωτήσω, να σας απαντήσω εσάς που μας ρωτάτε για τη συνέντευξη του Γιώργου, τη συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε εδώ στο ραδιόφωνο μας την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα ανέβει σήμερα εντός της μέρας. Είχαμε επίσης την κυρία Τρίφου για τη δεντροφύτευση από το Ενεγίλ. Είχαμε τον κύριο Εγκλέζο για το νέο νόμο για τα τροχόσπιτα επίσης. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό. Τον κύριο Δέλιο για αθλητική ενημέρωση, τον οποίο σήμερα δεν προλαβαίνουμε.
1: Θα συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί που πήγαιναν. Δεν βλέπω να άλλαξε και κάτι.
2: Ναι, κι εγώ. Κύριο Δέλιο, δεν προλαβαίνουμε να έχουμε σήμερα. Μίσος τον έχω αύριο.
1: Ναι, να τον έχετε αύριο, Έλληνα.
2: Θα δούμε, θα το προσπαθήσουμε. Τουλάχιστον. Και είχαμε και την κυρία Μαρνέρη. Ναι. Γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό είχε ολοκληρωθεί η μουσική άνοιξη. Οπότε λέγαμε τα της μουσικής άνοιξης. Και επίσης λέγαμε ότι τρία παιδιά από την Καστοριά θα πήγαιναν στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα στην Κρήτη.
1: Τέλειο.
2: Αυτά από τα περσινά.
1: Ωραία. Τώρα. Πάμε και στα φετινά.
2: Να πάμε λίγο Αγκίστρι πρώτα.
1: Φυσικά.
2: Και πάμε στο διαγώνισμα. Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε τις ψαρούκλες μας φρεσκότατες πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθέσει τα παιδιά στο μενού. Όπως και μπαπ τόνου, το οποίο το δοκίμασα χθες. Ένα ποίημα είναι αυτό, δεν είναι πιάτο. Είναι ποίημα. Να απολαύσουμε το σνίτσελ ξηφία από τα καινούργια πιάτα. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό. Κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε όλα αυτά τα ωραία, την ωραία μας παρέα. Ελπίζουμε να καλυτερεύσει και ο καιρός τώρα αυτή την εβδομάδα. Να απολαύσουμε και λίγο το έξω μας, γιατί χθες την είχε την ψυχρούλα του για έξω. Καθίσαμε δηλαδή παράθυρο για να βλέπουμε λίγο λίμνη μέσα. Ελπίζουμε να τα πάμε καλά με τον καιρό αυτή την εβδομάδα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές και κλασικά όμως με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Έτοιμος!
1: Πανέτοιμος! Άντε να δούμε και σήμερα.
2: Η Μόνικα, η Πελαγιά και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα, όπως είπες και εσύ στην αρχή της εκπομπής. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, αυτό το είπαμε.
1: Όχι.
2: Και η μέρα του πολέμου των άστρων.
1: Ούτε αυτό.
2: 589. Ξεκινάμε και γεγονότα. Συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο.
1: Με πήρε και ο φίλος μου ο Αριανός. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα, λέει φέτος του ΠΑΟΚ, είναι που άφησε τον Άρη εκτός Ευρώπης.
2: Πραγματικά. Το μόνο. Αλλά εισαγάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλιόγκβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκταώρου στην πλατεία High Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδες από πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων.
1: Σοπαρέ.
2: Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949, σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα, κοντά στην Ιταλική πόλη. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1970, η Εθνοφρουρά στο Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSN and Y εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Ohio. Ποιο είναι αυτό το συγκρότημα? CSN and Y.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ούτε κι εγώ. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού στο Eurovision, της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση Fangirl of an Stormid. Αποκλεισμένη από τη Θύελλα δηλαδή. Mm. Η χώρα μας όμως.
1: Μιλάς έτσι τα γερμανικά.
2: Νομίζω ότι ήταν σουηδικά. Η χώρα μας τώρα συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου Άνοιξη, με το οποίο. Με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Παιδιά, φέτος πάμε για πρωτιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Βάλε ένα φέρτο.
1: Ένα φέρτο να βάλω τώρα.
2: Ναι.
1: Τώρα κάτσε, με βρίσκεις από εκεί.
2: Καλά, εντάξει. Να πάω λίγο κουφώματα σμάλις εγώ μέχρι να οργανωθείς εσύ.
1: Για να δούμε, να το βρούμε.
2: Λοιπόν, κουφώματα σμάλις μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 2467-081-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
1: Έλα ρε, πού είναι το φέρτο, πού είναι το φέρτο. Έλα, προχώρα.
2: Το φέρντο. Εσύ, πήγαινε ένεργον, εσύ.
1: Ένεργον μελέτης κατασκευές και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας και ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια αλλά και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας στο 44104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Ό,τι χρειαστείτε και για το αέριο, ξέρετε το όνομα. Ένεργον. Και καθαρίσατε κυριολεκτικά μαζί με τον μηχανολογικό εξοπλισμό από την αρχική αίτηση μέχρι τον μηχανολογικό εξοπλισμό με την παρουσία εδώ αποκλειστικά στην Energon της Wolf, ό,τι πιο κορυφαίο βρίσκεται στους λεύτες αερίου σήμερα στην Ευρώπη.
2: Γεννήσεις.
1: Παρακαλώ.
2: 1655, Μπαρτολομέο Κριστοφόρη.
1: Κριστοφόρη, ναι. Κριστοφόρη, δύσκολο.
2: Δύσκολο.
1: Μπαρτολομέο Κριστοφόρη.
2: Ναι.
1: Θαλασσοπόρος.
2: Όχι. Ιταλός οργανοποιός.
1: Α.
2: Που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο.
1: Το πιάνο Κριστοφόρη.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: 1929. Όντρεϊ Χέμπορν.
1: Όντρεϊ Χέμπορν νομίζω πρέπει να είναι ηθοποιός.
2: Τι νομίζεις ρε φάδερ.
1: Ναι. Ηθοποιός.
2: Βρετανοβελγίδα.
1: Ναι.
2: 1932, Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Κάτσε, Παπαδόπουλος υπάρχουν πολλοί. Πύραυλος, πύραυλος, ηθοποιός.
2: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Έλληνας κομικός ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες.
1: Κομικότατος, όχι κομικός.
2: Με το Θανάση Βέγκο.
1: Πολύ αγαπημένος, ναι.
2: Πύραυλος. Καλά τα πάμε.
1: Καλά τα πάμε.
2: Εντάξει, θα βρήκες τον Κριστοφόρη με το πιάνο.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω λίγο αβοκάντο και θα συνεχίσω μετά με το υπόλοιπο διαγώνισμα.
1: Ωραία.
2: Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας βεβαίως, αλλά και για τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Πάρα πολλά έτσι, φρούτα και συνδυασμοί φρούτων. Να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Τους κάνουν τα παιδιά. Πραγματική φυσική χυμή, ξαναλέω. Τέλεια συσκευασμένη. Οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και το ολοκένουργιο σνακ που μας παρουσίασαν την προηγούμενη μόλις εβδομάδα τα παιδιά. Chia Pudding, που έχει μέσα τσία, έχει μέσα φυσικό χυμό ρόδι, έχει σπασμένο βιολογικό ελληναρόσπορο, έχει μέλι καστοριάς, έχει βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου για να το κάνει έτσι και λίγο πιο τραγανιστό. Φοβερή έμπνευση είχαν τα παιδιά. Το σκέφτηκαν, το έφτιαξαν, μας το παρουσίασαν και τώρα μας το προσφέρουν. Πέντα νόστιμο, αλλά πάρα πολύ υγιεινό. Δεν ξεχνάμε και τα ginger shots. Τα σφινάκια πεπερόριζας, ένα μπουκαλάκι τόσο δά, που μέσα του κρύβει όμως όλη έτσι τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. και τα υπόλοιπα καταπληκτικά προϊόντα του Αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, όπως είναι και η μελάσα, για την οποία σας έχω μιλήσει πάρα πολύ. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Πολύ ωραία.
2: Θάνατη.
1: Oh.
2: 1519. Λορέντζο Ντε Μέντιτσι. Να σου το πω ελληνιστή. Λαβρέντιος ο Β' των Μεδίκων.
1: Των Μεδίκων, άρα ήταν ο διοικητής των Μεδίκων, ο αρχηγός των Μεδίκων. Τι, λάθος.
2: Το θέλω λίγο πιο...
1: Πιο πολύ.
2: Ναι.
1: Ο πρωθυπουργός.
2: Ποιοι ήταν οι Μέδικοι, ρε παιδί μου.
1: Ποιοι ήταν οι Μέδικοι.
2: Πού ήταν αυτός δηλαδή κυβερνήτης ο άνθρωπος.
1: Όπου στην Ιταλία ήταν.
2: Πού όμως.
1: Τώρα ρε Έλληνα, το θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα ακριβώς.
2: Τώρα τι να σου δώσω από αυτό εγώ τώρα.
1: Δώσε μου μισή μονάδα.
2: Τώρα ούτε 0,2. Κυβερνήτης της Φλωρεντίας.
1: Α, Φλωρεντίας.
2: Από το 1513 στο 1519.
1: Μπράβο, Φλωρεντίας.
2: Ο Νικολό Μακιαβέλη.
1: Τότε που θέλαμε να κάνουμε την αρχιτεκτονική στην Καστοριά, είχε εμπνευστεί ο Κώστας Λιάντς τότε από τα πανεπιστήμια της Φλωρεντίας.
2: Ο Νικολό Μακιαβέλη,
1: ναι,
2: του αφιέρωσε το βιβλίο του Ο Ηγεμόν.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
2: 1980. Γιώζιπ Μπρος Τίτο.
1: Τίτο, εγώ ήξερα τον Τίτο Σκέτο, χωρίς τα υπόλοιπα, ναι, που ήταν ο αρχηγός της,
2: ναι,
1: παλιάς Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας.
2: Κομμουνιστής, ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Πολύ. Είχε λίγος ολόκληρο όνομα ο άνθρωπος, Γιώζιπ Μπρος Τίτο. 2006. Αλέξης Δαμιανός.
1: Εγώ έναν Δαμιανό ξέρω μόνο.
2: Ξέρεις λίγους παραπάνω.
1: Αλέξη δεν ξέρω.
2: Αλέξη Δαμιανό δεν ξέρεις δηλαδή.
1: Εσύ ξέρεις δηλαδή.
2: Αλέξη Δαμιανό.
1: Ναι. Ούτε.
2: Δεν τον γνώριζα ούτε εγώ. Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, οι ταινίες του Μέχρι το Πλοίο και Ευδοκία σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.
1: Να, ορίστε, ο Κώστας μου λέει εδώ, Νάπολη, Φλωρεντία πες. Νάπολη, Φλωρεντία. Ωραία,
2: ωραία, είναι αργά. Ωραία. Τι το βρήκες.
1: Ναι.
2: Βρήκες και τον Αντώνη Παπαδόπουλο και την Όντρι Χέμπορν. Να πω ότι βρήκες και κάτι από το Μέντιτσι.
1: Κάτι βρήκα.
2: Πάρε ένα 11.
1: 11. We played

0: Λόκο, λόκο. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Θυμίζω αύριο θα είστε μόνοι σας με την Έλενα. Και πού πάμε, Ελενάκη?
1: Θα πάμε λίγο και φροντίζω.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείς, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα. 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα σας δώσω από Φροντίζω. Είναι το 2467-5061-91 και 6959-22-41-11.

0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώνουμε σιγά σιγά.
0: Άντε.
1: Θα πάμε και στο MyCap στα παιδιά μας πριν χαιρετήσουμε. Θα πάμε στο MyCap που είναι πάντα εδώ για να μας στηρίζει σε κάθε λογιστική και γραφειοκρατική διαδικασία. Το λογιστικό μας γραφείο αφενός αναλαμβάνει τα πάντα. Φορολογικές δηλώσεις που αυτό το διάστημα τρέχουν και γίνεται πανικός. Τα πάντα και να δημιουργήσετε και τα δικά σας πακέτα μπορείτε, εντελώς εξατομικευμένα, και να βάλετε μέσα εκτός από τα λογιστικά και όποια άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία σας χρειάζεται όλο το χρόνο. Γιατί τα παιδιά μας εξειδικεύονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη. Τι σας έχω για το μήνα Μάιο.
0: Τι?
1: 12 Μαΐου έχουμε την προκήρυξη των εκπαιδευτικών, δηλαδή τους πίνακες, παιδιά, από τους οποίους θα επιλέγονται από τον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί για την επόμενη τριετία. Και το MyCap εννοείται να λαμβάνει και τις αιτήσεις σας, αλλά και τα δικαιολογητικά στον ΟΠΣΙΔ. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι και η πιο εύκολη του κόσμου. Οπότε καλύτερα να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Η υπεύθυνη του MyCap, η Τζούλια Δοκάλου, οικονομολόγος και γεωπόνος, και ο Κώστας Ιωάννου, οικονομολόγος, είναι πάντα εδώ για να μας καθοδηγούν βήμα-βήμα. Μας βρίσκεται στην Κολοκοτρώνη, ανεβαίνοντας για Δαβάκη, και τηλεφωνικά στο 2467. Προσοχή χωρίς 0. 2467 1045. MyCap, η σίγουρη επιλογή για κάθε μας ανάγκη.

0: Τι λέει εδώ, την 11 έλεγε να βάλει κάτι ακόμη. Τι, ε? Α, τι 11, α, τι 11, α,
1: ναι, ναι. 11 ρε παιδιά.
0: Τι 11 ρε Έλληνα, καλά σε λέω εδώ
1: 11, τα μισά βρήκε και κάτι λίγο από τον...
0: Τσιγκούνα.
1: Άλλο τον πώς τον έλεγα.
0: Δεν. Τελευταία δεν. Λοιπόν, για πες.
1: Να διαβάζεις καλύτερα. Όλο το Σαββατοκύριακο ήσουν σε ποδόσφαιρα και μπάσκετ.
0: Ναι, έκανα έξοδο αυτό το... Μετά από καιρό βγήκα και εγώ λίγο να με δει ο ήλιος.
1: 11. Αυτά τα αποτελέσματα έχει.
0: Ωραία. Συγγνώμη. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Σε λίγο έρχεται να σας διασκεδάσει, να περάσετε όμορφα μαζί του, ο Γιάννης Μπουτζίκας.

0: Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε λοιπόν. Πρώτο ο Θεός, όπως είπαμε, αύριο 9 η ώρα θα είστε μαζί με την Έλληνα. Εγώ θα είμαι και πάλι στα αγαπημένα μου νοσοκομεία. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας την Τετάρτη πια. Τετάρτη, πόσο έχει ο μήνας?
1: 6.
0: Αύριο με την Έλληνα θα περάσετε υπέροχα, καλύτερα από το ότι είμαστε μαζί. Θα σας ακούω και θα σας απολαμβάνω. Μπράβο σας.
2: Όχι, να μην μας ακούς.
0: Γιατί να μην σας ακούω?
2: Ή θα είσαι εδώ ή δεν θα είναι κανείς. Ή δεν θα μας ακούς.
0: Θες να κάτσω να μην πάω? Να τους πω άντε δεν έρχομαι.
2: Όχι, θέλω να μην έρθω ούτε εγώ.
0: Ελνάκη, στο είπα, πρέπει να συνηθίζεις μοναχούλη.
2: Πρέπει
0: να αρχίσεις να πετάς.
2: Δεν θέλω.
0: Στον ουρανό.
2: Δεν
0: λοιπόν,
2: θέλω.
0: Ναι, θέλεις, δεν θέλεις, θα γίνει. Λοιπόν.
2: Τι είναι αυτή.
0: Από μένα και την Έλενα.
2: Από πολυταρχία του καθεστώτος εδώ πέρα.
0: Από μένα και την Έλενα.
2: Άντε, bye.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Οπ, τι μου σχοβολάει έτσι! Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο!
8: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατους, αλλά με παράδοση! Αν πως!
7: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ!
8: Ελληνικό σκούρο και έξανθο! Που ξυπνάει το μέσα σου! Και βουτήματα, κεράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια! Μέλι! Ό,τι τραβάει καρδιάς!
7: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια! Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς!
8: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό! Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
6: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 24670-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
8: Άμπος.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikko.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: John on New Music Show.
1: John Bubzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Madonna με Sabrina Carpenter, Alexandra Stan και το τραγούδι του San Marino στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Teddy Swims και Mr. Know It All.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το ολοκένουργιο σύγκλι του Mr. Know-It-All στο New Music Show. Και τι συμβαίνει όταν η γυναίκα που εφήβρε τη σύγχρονη pop συναντά το κορίτσι που την έκανε ξανά cool? Η Madonna και η Sabrina Carpenter είναι μαζί στο Bring Your Love. Για τη Sabrina, την απόλυτη κυρίαρχο των charts του 2024 και 2025, αυτό ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής της. Μάλιστα, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ στο Λονδίνο, λένε πως η χημεία τους ήταν εξαιρετική. Στην ανακοίνωση του single, η Sabrina φοράει ένα σταυρό που είναι ακριβώς ίδιος με εκείνον που φορούσε η Madonna στο βίντεο κλιπ του Like a Prayer, κάτι που οι fans ερμηνεύουν ως συμβολική παράδοση της κιτάλης. Η συνεργασία τους ανακοινώθηκε με μια κοινή τους φωτογραφία που κατέριψε κάθε ρεκόρ like στο Instagram μόλις σε 10 λεπτά. Για να μην μιλήσω για την εμφάνισή τους στο Coachella, που σίγουρα θα είδατε, το Bring Your Love θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2, που αναμένεται στις 3 Ιουλίου και προφανώς πρόκειται για τη συνέχεια του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor. Η συνεργασία αυτή σπάει ακόμα ένα μοναδικό ρεκόρ. Η Madonna κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1983, δηλαδή 16 χρόνια πριν καν γεννηθεί η Sabrina Carpenter το 1999. Η εβδομάδα ξεκινάει με μια σούπερ συνεργασία εδώ στο New Music Show. Ask yourself.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. A Roads, Mahmoud Orhan και Jamie Cortega στο Yeah. Και μήπως είναι η ιδέα μου ότι ο ρουμάνικος ήχος γυρίζει? Όλο και περισσότερα τραγούδια εμφανίζονται με την ατμόσφαιρα που είχαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες στα τέλη του 2000. Μία που έκανε αυτόν τον ήχο παγκοσμίως γνωστό ήταν και η Αλεξάνδρα Στάν, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαίες καλλιτέχνηδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν στο top 5 του αμερικάνικου Billboard, ενώ η καριέρα της μετράει δισεκατομμύρια streams. Το 2026 την βρίσκει πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων στην Ασία, όπου το κοινό τη λατρεύει, επέστρεψε με το Fire, που είναι το πρώτο δείγμα από το έκτο της studio album. Το track έχει ήδη κάνει κατάσταση στο Spotify, αφού μπήκε σε 17 σημαντικές λίστες, όπως τα New Music Friday στην Ελλάδα και την Ιταλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzita.
10: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Βρισκόμαστε επιτέλους τον Μάη. Ήταν ο Armin van Buuren σε συνεργασία με τον δικό μας Archie, αλλά και Marlo Rex. Ήταν το Like a Child, θα το πούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και πάτε τώρα στους Arkells, οι οποίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα τραγούδι που να μένει στο μυαλό. Ήθελαν ο ρυθμός και η μελωδία να κάνουν όλη τη δουλειά. Μπήκαν λοιπόν στον κόσμο το synthesizer και δημιούργησαν το What's on Your Mind. Το track ήταν σχεδόν έτοιμο όταν ζήτησαν από τους Poolside να βάλουν τη δική τους chill wave πινελιά. Το project έχει εφεύρει τον όρο Daytime Disco για να περιγράψει τη μουσική τους. Μουσική δηλαδή που ακούγεται τέλεια με το φως του ήλιου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη συνεργασία των Καναδών rockers Arkells που συναντούν τους βασιλιάδες του New Disco Poolside και το αποτέλεσμα ένα track που θα σε κάνει να θέλεις να φορέσεις τα γυαλιά ηλίου σου ακόμη και μέσα στο σπίτι σου. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Alex Warren με το νέο του single Fever Dream στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006. Όταν το Crazy των Nars Barkley ήταν το πρώτο single από το debut του album Sent Elsewhere. Μουσικά είναι εμπνευσμένο από western ταινίες και ιδιαίτερα από έργο του Ennio Morricone, αλλά και από το τραγούδι Last Man Standing του 1968. Το Crazy διέρευσε στα τέλη του 2005, μήνες πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Έπαιζε στο BBC Radio 1 και χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Όταν βγήκε, έγινε το πρώτο single στην ιστορία που έφτασε στην κορυφή μόνο από downloads. Έμεινε εκεί για 9 εβδομάδες. Το συγκρότημα και η δισκογραφική του εταιρεία αποφάσισαν στη συνέχεια να το αποσύρουν από τα καταστήματα το φυσικό προϊόν, έτσι ώστε ο κόσμος να θυμάται το τραγούδι με αγάπη και να μην το βαρεθεί ποτέ. Παρά όμως την απόσυρση, ήταν το πιο εμπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006. Έχει κερδίσει Grammy, ενώ το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το Crazy λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 8 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
7: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα τσάρτς.
6: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σουλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα, πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρετικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
13: What's it? New music show. Εδώ τα ακούς.

τρεις εβδομάδες. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν η Bebe Rexha με τη νέα της επιτυχία New Religion, βασισμένο βέβαια στο Insomnia των Faithless. Και πάω τώρα στους Mila και το Elevated, το οποίο είναι ένα super dance track. Αν υπήρχε μια χρονομηχανή που θα μας πήγαινε κατευθείαν σε ένα αμυδρά φωτισμένο κλαμπ το 2000, αυτό το τραγούδι θα ήταν σίγουρα το εισιτήριό μας. Το Elevated είναι ο προάγγελος της πρώτης μεγάλης ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Οι Mila ανήκουν σε αυτή τη γενιά των multi-instrumentalist που ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής τους, από το πρώτο beat μέχρι και το τελευταίο synth layer, δημιουργώντας έτσι ένα ηχητικό σύμπαν που μοιάζει να έρχεται από το μέλλον. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Νέο σύγκλι για τον Kangs μαζί με Boys Noize ήταν το Getaway και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2006 η Ida Core κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Robo Soul. Μέσα σε αυτό υπάρχει το Let Me Think About It, το οποίο μόλις άκουσε ο Fed LeGrand ένα χρόνο μετά αποφάσισε να το κάνει ένα remix. Η χορευτική αυτή έκδοση έγινε μεγάλη επιτυχία και έφτασε λίγο πριν την κορυφή στην Αγγλία. Στην Αμερική ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1 στο Dance Airplay και έγινε το πρώτο σύγκλι που μπήκε στο chart παρόλο που δεν ανήκει σε κάποια δισκογραφική εταιρεία ως τότε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's over here. It's over here.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is John Boudzikas.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Δευτέρη μου ο Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που σίγουρα θα ακούμε όλο το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ, από την Ζέινα, ήταν το Jean Ando. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 4 Μαΐου 1999 η Jennifer Lopez κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία της If You Had My Love. Το τραγούδι που έχει κάνει παραγωγή ο Rodney Jerkins μιλάει για την αρχή μιας νέας σχέσης κατά την οποία J-Lo θέτει τους κανόνες στον αγαπημένο της. Το hit που έχει χαρακτηριστεί ως R&B Classic την καθιέρωσε ως τραγουδίστρια. Εκτός από την Αμερική, ανέβηκε στο νούμερο 1 και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους σε Αυστραλία, Καναδά αλλά και Ελλάδα. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν η Ραλούκα, διασκευάζει Βάλια Κοντίος, Queen in Puerto Rico στο New Music Show και Eurovision Time για τελευταία εβδομάδα. Το San Marino στέλνει φέτος ένα όνομα, ένα πρόσωπο και μια φωνή που είναι οικείο σε πολλούς φανς του θεσμού. Η Sen Hit προσώπησε τη χώρα της αρχικά το 2011 με το Stand By και επέστρεψε στη σκηνή το 2021 μαζί με τον Flo Rida και το Adrenalina. Τώρα συνεργάζεται με τον θρύλο Boy George στο Superstar και αναμενέται να σηκώσουν ψηλά τη σημαία του μικρότερου κράτους από αυτά που συμμετέχουν στη Eurovision. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή του San Marino στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show. All the-

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Miles Smith και My Mess. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
6: Οπ, τι μου σχοβολάει έτσι! Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
7: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος, αλάμι παράδους, αμπός.
6: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
7: Ελληνικό σκούρο και ξανθό, που ξυπνάει το μέσα σου. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
6: Εδώ έχετε και τη Παναγιά στα μάτια. Φασόλια καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
7: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
6: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-0808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
7: Αμπός.
4: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφαλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλης. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλης, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλης. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλης. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ.
10: 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
12: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
13: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467 1045.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

Είναι επιτυχία. Την ακούς στον Αντένες 936.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σιλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα. Πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρετικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα.

0: σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8 απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδο Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα επιπλά σου.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Οπ, τι μοσχοβολάει έτσι. Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο.
4: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατος. Αλλά με παράδοση. Αν πως.
3: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ.
4: Ελληνικό σκούρο και έξανθο. Που ξυπνάει το μέσα σας. Και βουτήματα, κυράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια, μέλι, ό,τι τραβάει καρδιάς.
3: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια. Φασόλια καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς.
4: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό. Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά. Superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
5: Μπακάλικο, μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-08-08. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
4: Αν πως.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Panamarm. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
9: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κλείστε έξω από το σπίτι σας το κρύο και τη ζέστη. Θωρακίστε την ασφάλειά σας. Επιλέξτε μόνο τα καλύτερα κουφώματα. Κουφώματα Σμάλις. Στον κόσμο των κουφωμάτων Σμάλις, το ιδανικό είναι πρόκληση. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων, κατασκευάζουμε με ποιότητα, τοποθετούμε με ακρίβεια, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Κουφώματα Σμάλις. Αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολά και κουνουπιέρες. Η καινοτομία στην πιο ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Κουφώματα Σμάλις. Πιστοποιημένος κατασκευαστής κουφωμάτων. Εποφεληθείτε τώρα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάξτε τα όλα. Σας περιμένουμε στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο. Γράμμο 219. Τηλέφωνο 24670-81944 και στο www.smalis.gr. Δημιουργούμε το ιδανικό. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση.
1: λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCab, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
9: Αναζητάμε την άνεση και την ποιότητα σε κάθε στιγμή. Στη Σουλουέτα τα έχουμε βρει όλα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά εσώρουχα, πιτζάμες και ρόμπες και όλα με την υπογραφή και την εγγύηση της Μινέρβα. Και για τους μικρούς μας θησαυρούς, βρεθικά φορμάκια και ολόκληρη πρίκα μωρού. Σιλουέτα, Αρχιμίδους 8 στον πεζόδρομο του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2467-400-495 Καστοριά. Σιλουέτα, δίνουμε τις στιγμές μας με αγάπη και με τη φροντίδα της Μινέρβα.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 7.30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να

0: προϋλικά. Να ξέρετε αυτό.
1: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
2: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Οπ, τι μοσχοβολάει έτσι! Σαν να μπήκα σε παλιό καλό μπακάλικο!
5: Τι παλιό, σύγχρονο μπακάλικο μπακαλόγατους, αλλά με παράδοση! Αν πως!
4: Μη μου πεις ότι έχετε και φρεσκοκομμένο ελληνικό καφέ!
5: Ελληνικό σκούρο και έξανθο! Που ξυπνάει το μέσα σου! Και βουτήματα, κεράσματα, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέχρι και παστέλια! Μέλι! Ό,τι τραβάει καρδιάς!
4: Εδώ έχετε και τις Παναγιάς στα μάτια! Φασόλια Καστοριάς, φακές, ρεβίθια, πληγούρι, κουσκούς!
5: Και τσιπουράκι, κυρακί, για να δέσει το γλυκό! Τουρσιά, παστά, ζυμαρικά, δημητριακά, superfoods, μπαχαρικά, βότανα. Εδώ τα βρίσκεις όλα.
6: Μπακάλικο Μπακαλόγατος. Τηλέφωνο 2467-080808. Αθανασίου Διάκου 18, Καστοριά. Δίπλα στη Λαϊκή, με τιμές Λαϊκής.
5: Αμπός.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 4 Μαΐου του 1927, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, σας λέμε ότι το 1929 άρχισε να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Και τώρα κοιτάξτε σύμπτωση. Την ίδια ημέρα του 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η ηθοποιός Audrey Hepburn, που σάρωσε τα Όσκαρ με τις ερμηνείες της. Έχουμε και άλλη σύμπτωση. Το 1959, σαν σήμερα, απονεμήθηκαν και τα πρώτα μουσικά βραβεία Grammy. Εκτός από μέρα βραβείων, σήμερα είναι και σημαντική ημέρα για τη Μαντόνα, αφού το 2008, σαν σήμερα, το άλμπουμ Hard Candy τα έσπαγε στα charts.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας όλοι.

Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.